0: non-stop mix. Με όλα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ο κόσμος άγρομη εικόνα. Δες και χειμώνα το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Πρώην μοντέλο και νύν νοικοκυρά. Πρώην μοντέλο, νύν νοικοκυρά.
7: Ελληνίδα.
6: Όχι.
7: Όχι.
6: Ναι, δεν θα το βρεις. Κλόντια Σουίφερ.
0: Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Καταρχάς, ξέρετε αυτό το γνωστό που στην τουαλέτα έχει διαβάσει όλα τα απορριπαντικά κέντρο δηλητηριάσεων. Τα ξέρει απ' έξω εκεί που κάθεσαι, διαβάζει όλα να πούμε. Και διαβάζω εδώ τη λεμονάδα που λέει ότι είναι φτιαγμένη από αρωματικά χημικά. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτό που οι λεμονάδες είναι φτιαγμένες από αρωματικά χημικά. Ενώ το απορριπαντικό για το πάτημα είναι από πραγματικό χυμό λεμονιού, με ξεπερνάει, ρε φίλε, να πούμε.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop. 24 ώρες το 24ωρο.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Άδωνη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη.
5: Πώς, Άδωνη, αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή σε αυτή την μάχη της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας?
6: Σε όλο αυτό το φαβράκι μου, ο κόσμος, Γρηγόρη, το λυπηζόταν. Το έλεγε να έρχεται. Έτσι και έπρεπε να το δώσω.
7: Τι λέει η Ευγενία?
6: Είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήδη έχει βάλει 15 συνθέτες να γράψουν τη μουσική του καινούριου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Άδωνη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Πήγα προχθές σε έναν οδοντίατρο και είχε σκαμπό μέσα σε σχήμα δοντιού. Δηλαδή, αν αυτό το ίδιο πράγμα σκεφτόταν και ο ουρολόγος μου, πού θα καθόμουν.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το πλάσου άντου στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Θα μαυρίσεις την κορδιά.

0: Λοιπόν, η Μαρία έχει θέμα και έχει θέμα και αυτή με την πεθερά της. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις πεθερές. Δεν κάθονται καλά, η αλήθεια είναι.
1: Τι έγινε πάλι πεθερά?
0: Καθόλου οι πεθερές. Λοιπόν, έχω θέμα, λέει. Είμαι με τον άντρα μου παντρεμένη 2 χρόνια τώρα. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Τώρα είμαστε και σε μια φάση που προσπαθούμε να κάνουμε και παιδάκι. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Είναι ο πιο ωραίος άντρας του κόσμου. Και λέει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα με την πεθερά ποιο είναι? Ότι εδώ και 2 χρόνια από τότε που παντρευτήκαμε, με έχει βάλει, λέει, στη μέση και ό,τι θέλει να περάσει στο γιο της προσπαθεί να το περνάει μέσω εμού. Δηλαδή, πες το αυτό, εσένα θα σ' ακούσει. Πες το αυτό, εσένα θα σ' ακούσει. Του ζήτησε ο άλλος μου ο γιος λεφτά, πες του να του τα δώσει. Πες του ότι θες να πας κομμωτήριο, να πάμε μαζί να πληρώσει και τα δικά μου. Πες του ότι θέλεις να πας να πάρεις ρούχα για να πάμε μαζί να πληρώσει και τα δικά μου.
1: Τα λέει πεθερά.
0: Τα λέει πεθερά. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να της πω ότι δεν μπορώ να ανακατεύομαι. Κάντε αυτό που θέλετε, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν πειράζει, σε παρακαλώ, κάντε για μένα. Έχετε καλά με την πεθερά σου, είναι η απάντηση. Αυτό είναι το δίλημα, σας ακούω.
2: Κοίταξε να δεις. Πολλές μαμάδες το κάνουν αυτό. Δηλαδή χρησιμοποιούν το σύντροφο για να περάσουν κάτι που θέλουν στο παιδί τους. Δεν το θεωρώ κακό.
0: Τι?
2: Δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ απλά ότι σε κάποια πράγματα που δεν συμφωνείς πρέπει να βάζεις όριο.
1: Τι ζήτησε, πες μου ένα που τη ζήτησε τώρα, γιατί δεν
0: έκανε.
1: Πες ένα.
0: Ότι ο αδελφός του ζήτησε δανεικά χρήματα. Πες τον να του τα δώσει. Ότι πες του ότι θες να πας κομμωτήριο για να πάμε μαζί να πληρώσω και τα δικά μου.
1: Και δεν μπορεί να ζητήσει μάνα από το.
0: Σε μένα λέει δεν θα το κάνει.
1: Στην
0: ύφη τα
1: είπε.
0: Στην
1: ύφη τα
0: είπε.
1: Νίκο, τι έχει να πει αυτό?
0: Κοίταξε, Γρηγόρη, εγώ επειδή θεωρώ ότι αυτό.
1: Γιατί φοβάται η μάνα να μιλήσει στο γιο της?
0: Εγώ επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ, πρέπει να χωρίσουν.
3: Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι δεν γουστάρει άλλο να μπαίνει στη μέση για την πεθερούκλα.
3: Ναι, τι στο πει τότε?
0: Τι στο έχει πει?
1: Τι στο έχει πει?

0: δεν αλλάζει.
1: Ότι σε παρακαλώ, κάνε μου αυτό το χατήρι τελευταία φορά. Έχει τα καλά με την πεθερά σου. Κάνε μου αυτό που σου ζητάω. Δεν είναι για κακό, είναι για καλό. Τέτοιε δικαιολογίε.
2: Νομίζω ότι είναι το πρόβλημα τη Μαρία. Δεν ξέρει να βάζει όρια.
3: Εντάξει, ξέρετε, βάζει ώρα ρε συνάντηση και εσύ κακοπάλα τι να κάνουμε, τη φέρνει σε δύσκολη θέση.
1: Πάρα πολύ δύσκολη θέση.
3: Εντάξει, και εσύ να βάζει ώρα.
2: Εμένα μην μου τα λες, το ξέρω.
3: Τι ξέρει εσύ.
2: Να μπαίνει στη μέση εσύ, να σε παίρνουν εσένα αντί να πάρουν το παιδί του.
3: Και ποιο το έχει κάνει αυτό.
1: Για να σε βρουν οι γονείς σου, την Άντση παίρνουν. Τι εννοείς.
3: Τι λες, μωρέ τώρα.
2: Τι, δεν με έπαιρνε, με έπαιρνε και ο Τάσος συνέχεια.
3: Εντάξει τώρα, έπαιρνε. Πού και πού, εντάξει.
2: Πού και πού.
1: Και εμένα, η μάνα μου, άμα δεν το σηκώσω εγώ, κάτι δεν είναι Ελένη παίρνει.
2: Τι λες τώρα, τι πού και πού.
3: Έλα, μωρέ τώρα, εντάξει και εσύ τώρα σε παίρνει μια φορά το τόσο τώρα και εσύ.
2: Η Κική δεν με έπαιρνε συνέχεια.
3: Εντάξει, και εκεί τώρα και εσύ, εντάξει.
2: Ο Τάσος δεν με παίρνει τρεις φορές την ημέρα.
3: Δεν δούλευα, μωρέ, εντάξει τώρα και εσύ. Τώρα
1: δεν είπαμε. Ωραία, τι να κάνει το κορίτσι, μπορείτε να τη πείτε.
2: Εμένα η μαμά μου σε έχει πάρει ποτέ για να με βρει.
3: Όχι.
2: Άρα λοιπόν υπάρχει μία διαφορά.
3: Ναι, ότι εσύ μόλις την παίρνει, σε παίρνει.
2: Ότι εγώ παντάω στους γονείς μου.
3: Ναι, εγώ όπως όταν ήμουν εκεί που δούλευα, εσύ συνέχεια σπίτι. Εγώ είμαι και έξω.
2: Αυτό τώρα είναι πολύ άκυρο που λες.
3: Πώς είναι άκυρο, αυτό είναι.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έχει να κάνει αν είμαι στο σπίτι γιατί δουλεύω από το
1: εσύ
2: σπίτι.
1: Εσύ είσαι μια αργόσχολη
2: ναι,
1: που δηλαδή, απαντάς όλα τα τηλέφωνα.
2: Είσαι λίγο, ξέρεις. Ναι. Δεν δουλεύεις μόνο εσύ σε αυτό το πλανήτη.
3: Είναι άλλο να δουλεύεις στο σπίτι και να έχεις το κινητό σου δίπλα και να δουλεύεις από τον καναπέ.
1: Και άλλο να έχεις
2: γυρίσματα και να κάνεις. Είναι χειρότερο να δουλεύεις στο σπίτι πολλές φορές διότι κανένας δεν σέβεται ότι δουλεύεις.
3: Ναι, δεν θα είναι αλήθεια αυτό που λέει ένα
1: σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύεις από το σπίτι όλοι νομίζουν ότι κάθεσαι.
3: Τώρα λέμε αν δουλεύεις από το σπίτι και το σέβεσαι ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να πάει στιγμή.
2: Όχι, δεν μπορείς, γιατί μπορείς εκείνη την ώρα που εγώ γράφω τίτλους για το The Tonight και μοντάρω
1: να τις αποσπάσεις την προσοχή.
2: Ακριβώς.
3: Πάντως μπορεί να το σηκώσεις.
2: Και εσύ δεν το σέβεσαι αυτό.
3: Μια χαρά το σέβομαι.
2: Κατάλαβες. Αυτό
1: και εγώ δεν το σέβομαι. Πολλές φορές μου λέει δουλεύω και τη λέω καλά, κάτσε να τα πω.
2: Όλοι σας το κάνετε.
3: Τέλεια.
0: Αλλά εντάξει, λέω.
3: Να πας να δουλεύεις σε γραφείο να το σεβόμαστε.
1: Καλά σου λέει τώρα και σένα. Χώσου ένα γραφείο.
3: Τώρα τι θα κάνει η κοπέλα, τι να τη πει τη πεθερά.
1: Τι να τη πει τώρα. Τα λόγια μου έγινε, παιδιά, να χωρίζει πρέπει.
2: Όχι, δεν πρέπει να χωρίσει. Πρέπει να βάλει τα όρια
3: τη
2: και να πει.
3: Μενουλάσει, να λέει,
2: και να πει.
1: Την
2: όχι...
1: πεθερά.
3: Ναι, βέβαια.
1: Βρε βρωμόπαπου πάλι με την πεθερά, είσαι.
3: Ναι, βέβαια με την πεθερά είμαι.
1: Δεν τρέπεσαι.
3: Όχι, όχι.
1: Βρωμόπαπου.
3: Τώρα το θα μεγαλώσει, θα τα καταλάβει εσύ.
4: Πέτα το μποτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαιρά 102-2.
5: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Παίρνουμε ένα τηλέφωνο.
1: Στεναχωριέσαι.
0: Μας έχετε στείλει για γενέθλια σήμερα και είπαμε να πάρουμε. Η κοπέλα, παίρνω το τηλέφωνο να έχουν στείλει πάρα πολλά μόνο και μόνο από το επίθετό της.
2: Το πω το επίθετό.
0: Είναι ο άντρας της.
2: Και εγώ τι να κάνω. Με δίρη.
3: Να σας πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, το Χρήστο θα ήθελα.
4: Ο ίδιος.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
4: Ποιος είναι.
0: Έλα, χρόνια πολλά καταρχάς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα ρε φίλε, και εγώ καιρό να σε πάρω. Τι γίνεται ρε Χριστό.
4: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Λέω θα τον πάρω πρωί πρωί γιατί μετά αρχίζω δουλειά. Δεν, όπως πέρσι λέω θα τον πάρω ξανά. Τι κάνει Έλενα παιδιά, όλα καλά.
4: Όλοι καλά, δόξα Θεώ.
0: Να σε καλά ρε φίλε, πραγματικά πολύχρονος, υγεία, χαρά μέσα από την καρδιά μου ρε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, θα κάνετε τίποτα σήμερα.
4: Ποιος είναι.
0: Ε?
4: Ποιος είναι.
0: Έλα ρε Χριστό, κάθε φορά το ίδιο πράγμα μου λες.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
4: είναι.
0: Αλήθεια τώρα. Ρε Χριστάκη, ο Γιάννης σήμερα, από τη γειτονιά.
4: Ο Γιάννης.
0: Αμά ρε Χρήστο γάμο, το κάθε φορά το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Γράψε το τηλέφωνο σου λέω και σημείωσέ το. Ωραία γάμο. Ο Χρήστος την Έλενα τη μακαρονά δεν είσαι.
4: Ναι.
0: Έλα ρε Χριστάκη. Πού ρε γάμο, το κάθε, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με κάνεις.
4: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
4: Γιάννης
0: από τη
4: γειτονιά.
0: Έλα, την ίδια κομμενίτσα είχαμε να πούμε μικρή στη γειτονιά, Χριστάρα. Γαμώ, άστα, γιατί γελάς, όλο... Πφου, μη γελάς.
4: Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κλείσω ρε Γιάννη, δεν πειράζει, με στεναχώρησες, δεν πειράζει. Συγγνώμη για το τηλέφωνο, συγγνώμη που σε ενόχλησα ρε φίλε. Κάθε φορά με στεναχωρείς, αλήθεια να πούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για
0: τα... Τι μας έκανε στην καρδιά περιπόλαιε, μόνο κάθε... Ξέρεις τι να σε παίρνω από τους πρώτους και να μου λες κάθε... Ο Γιάννης από τη γειτονιά ρε, πού έμενες, σε ποιος ήταν το γειτονάκι που μεγαλώσετε στο σχολείο.
4: Γειτονάκι που μεγαλώσετε σχολείο.
0: Τη Μαριγούλα που την... απάφτονες.
4: Τη Μαριγούλα.
0: Άσε, δεν είχες Μαριγούλα. Άσε ρε Γιάννη τώρα, άστα τώρα. Άσε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει Γιάννη. Να είσαι καλά. Δώσε πολλά φιλιά στην Έλενα. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Χρήστο, από το Σφαίρα είμαστε. Χρόνια πολλά! Γρηγόρης Αρναούτογλου Χρήστο.
1: Μία τον έλεγες Χρήστο, μία τον έλεγες Γιάννη. Μας τρέλανε.
2: Μία η Μαριγούλα.
0: Χρήστος αφού ήταν, ο Γιάννης είμαι εγώ ρε. Άσε μας ρε Νάνση. Χρήστο, χρόνια πολλά από τη γυναίκα σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι γερός, ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνε στη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα, πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπαμε ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
2: Ντουβρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος, να χαίρεστε την ΕΕ, παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο, διαγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι αν επιτρέπετε.
4: 30
0: με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
2: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
2: Καλά, ηρέμησε και εσύ.
0: Ρε ακούς το ρευχή που έδωσα τώρα.
2: Βγαίνει, ρε,
1: καλά.
2: Ρε ακούς το ρευχή. Πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής.
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο
1: είναι. Σε σένα δεν ήταν στο γάμο.
5: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Ε τότε. Πώς ευχή.
2: Α, γίνεται. Έδωσα... Διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που
0: λέτε. Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσε.
5: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα, Γιάννη, ευχή σου να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθεί να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουν.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλά καλά. Όταν έχει και τσίρε.
1: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσει είναι προσωπικά μα αυτά.
1: Να τσακωθούμε στον αέρα. Έλα, δώσω.
0: Σε γερό ευτυχισμένο. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνε στη Μαριγούλα.
1: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
4: Δεν ξέρω ακόμα, πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπαμε ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
2: Ντουβρουτζά.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
4: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος, να χαίρεστε την ΕΕ, παιδάκια έχετε.
4: Έχουμε δύο διαγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε?
4: 30.
0: 30 με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
3: Αυτός ξεπέρασε και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
3: Καλά, ηρέμησε και εσύ.
4: Πολύ.
0: Ρε, ακούς το ρευχή που έδωσα τώρα.
3: Δεν βγαίνει, ρε.
1: Καλά.
3: Ρε,
1: ακούς το ρευχή. Δεν
3: βγαίνει. Πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής?
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο είναι?
1: Η γιαγιά σου σένα δεν ήταν στο γάμο?
5: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Ε, τότε. Πώς ευχή.
3: Να γίνεται.
0: Έδωσα...
3: Πολύ, φαίνεται τόσο μακρινό αυτό που λέτε.
0: Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
1: Ωραία ευχή έδωσε.
5: Στο παιδί του Μάρκου.
1: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα, Γιάννη, ευχήσουμε να βρω εισιτήρια.
1: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπε.
0: Όπω η φωνή σου, να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθεί να βρω εισιτήρια για το Final Four.
1: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουν.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλά καλά. Όταν έχει και τι ρίξει.
1: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσει είναι προσωπικά μα αυτά.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι η μάνα σου, εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: έφαγες.
1: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει το μήνυμα η Κατερίνα. Θέλω πραγματικά, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσω, γιατί... Okay, είναι λίγο ευαίσθητο το πράγμα. Παιδιά, είμαι μαζί με τον Γιάννη εδώ και 2 εβδομάδες.
2: Πώς τη λένε?
1: Κατερίνα. Περνάμε πάρα πολύ, μάλλον περνούσαμε γραφή, το περνάμε ήταν... Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία, μέχρι την Παρασκευή.
2: Τι έκανε ο αλήτης?
1: Τον πήρε τηλέφωνο κάποια στιγμή, ενώ ήταν μαζί, και είδε ότι την είχε γραμμένη στο κινητό σαν χοντρούλα. Η χοντρούλα.
0: Έχει κι άλλες, η λεπτούλα, η ψηλούλα, η λοιπόν, κοντούλα.
1: Της στεναχώρησε πάρα πολύ.
2: Είναι παχουλούκομψη.
1: Δεν μπήκα σε διαδικασία, είπα να γίνει. Και άμα κάθε σωματότυπος είναι μοναδικός, δεν θα μπορώ να θα κρίνω. Δεν έκρινα τότε που ήμουν 70 κιλά. Αρκεί θα κρίνω τώρα που είμαι 140. Λοιπόν, την πείραξε πάρα πολύ. Του είπε για ποιο λόγο με έχεις έτσι χοντρούλα. Μα θα μπορούσε πες, του λέει, να σε δικαιολογήσω αν με είχες χοντρούλα μου. Αν μου είχες οτιδήποτε άλλο, κάτι είχες, κάτι που ένιωθα γλυκό. Ρε παιδί μου, ένιωσε ότι, ρε παιδί μου, η χοντρούλα ήταν το πρώτο πράγμα.
0: Αυτός... Να έχει χοντρούλα, ας πούμε, δίπλα έχει και ένα πιάτο φαΐ.
1: Δεν είναι σε αυτό, είναι το δηλαδή.
0: Μπορεί να έχει μια καρδούλα.
1: Λες, γιατί πάντα λες οτιδήποτε τώρα, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Πες ότι χωριζόμαστε και βλέπεις ότι στο κινητό σε 10 μέρες που είμαστε μαζί και έχουμε σχέση, έχω χοντρούλα. Ναι. Η χοντρούλα.
0: Ναι.
1: Θα σου άρεσε?
0: Δεν θα μου άρεσε.
1: Τότε τι του λες, αν της είχε πια το φαγητό, τότε και το κάνεις αστείο. Η κοπέλα δεν είναι καλά.
0: Γιατί το χοντρούλα.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε,
0: πάντα. Θα σου πω γιατί, δεν το ρωτάω έτσι όπως το λες.
1: Πώς το ρωτάς?
0: Εγώ πάντα δίπλα βάζω κάτι.
1: Ωραία, βάλε 2 κιλά μπάμιας.
0: Αυτό. Είχε βάλει 2 κιλά μπάμιας.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι.
0: Εγώ βάζω μια καρδούλα. Βάζω μια μπάλα του μπάσκετ.
1: Ωραία, δεν είχε τίποτα. Χοντρούλα.
2: Πρέπει να ξέρουμε αν η κοπέλα είναι τσουποτή. Γιατί αν δεν είναι τσουποτή.
1: Η κοπέλα για να την έχει πειράξει, να έχει. Μπορείς τσουποτή θα είναι.
2: Αυτό.
1: Μα τώρα τι χαζομάρα είναι αυτό?
2: Τότε είναι χαζομάρα αυτό που έκανε.
1: Μα εννοείται είναι η κοπέλα πριν
0: έχει παραπάνω
1: κιλά. Εννοείται ότι έχει τα κιλάκια της, από ό,τι καταλαβαίνω και από το μήνυμα. Δεν είναι κάποια κοπέλα που είναι 60 κιλά, 50 και είναι μοντέλο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ενώ ήταν 15 μέρες.
2: Πώς αντέδρασε όταν του είπε ότι ή δεν του είπε τίποτα?
1: Τον ρώτησε.
2: Α.
1: Του λέει γιατί με έχεις έτσι.
3: Τι εννοείς?
1: Και λέει, αυτός την κοίταξε έτσι και λέει, έτσι έγραψα την πρώτη μέρα που είχαμε ανταλλάξει τηλέφωνα.
3: Την πρώτη μέρα κιόλα.
2: Ωραία, και εγώ σε έγραψα μπάμια.
3: Η πρώτη εντύπωση. Έλεγα. Όχι, αυτό μετά το πρώτο.
1: Γενικά, ενώ 15 μέρες περνούσαν πάρα πολύ ωραία και φαινόταν ότι.
2: Ξενέρωσε, εντάξει, λογικό.
1: Ξενέρωσε πάρα πολύ, δεν θέλει να τον ξαναδεί.
2: Είναι body shaming, να τα λέμε.
1: Δεν θέλει να τον ξαναδεί, δεν θέλει να ξαναμιλήσει μαζί του, γιατί ένιωσε ότι την κοροϊδεύει.
3: Πόσο καιρό τα έχουν αυτά?
1: 15 μέρες. Αλλά 15 μέρες πολύ ωραίες.
3: Δυνατές.
1: Δεν παιδί μου, όχι ωραίες, φαινόταν ότι ήταν πολύ καλό παιδί. Απλά το χοντρούλα την πείραξε, μου λέει, και τώρα να μου πει ότι νιώθω ότι με κοροϊδεύει.
2: Καταρχάς κακώς σε πείραξε.
1: Εμένα.
2: Θα συγκινήσουμε, όχι.
0: Δεν σε πείραξε.
1: Με πείραξε, ναι, και εμένα.
2: Όχι, κακώς την πείραξε.
1: Δηλαδή, αν έβγαινα με μια γυναίκα. Και
2: στους καπέλους, το
1: αν έβγαινα με μια γυναίκα και καταλάβαινε ότι με είχε γράψει μέσα στο τηλέφωνο χοντρούλες, δεν θα ξαναβγαίνα μαζί της. Τι γελάτε να είσαι.
3: Κατάλαβες τώρα, τώρα που κάνεις δικό σου το θέμα.
1: Ναι, γιατί γελάς να σε τώρα.
0: Όχι, να γελάσω, ρε Γρηγόρη, θα πω λίγο εδώ γιατί γελάω.
1: Ναι, είπα
3: επειδή. Άνοιξε το κινητό τώρα!
2: Άνοιξε το κινητό
3: τώρα!
0: Δεν μπορώ, σα παρακαλώ, να είμαστε δεδομένα. Μην πάρετε τώρα τηλέφωνο.
1: Δηλαδή, σε έναν ενάντια, άμα σε έβαζε.
0: Όλοι σα έχω γραμμένου κάπου.
3: Άμα είχε γράψει Γρηγόρη Ζέπελιν, τι θα λέγε τώρα, δεν θα ήταν θέμα.
1: Τι λέει τώρα, να πει εσύ, Παναγί, σε έβγαζε χοντρούλη.
3: Παναγί.
1: Ο χοντρούλη. Όχι, τι θα έκανε. Το λέτε εύκολο, για να κάτσει εσά. Δεν θα σε πειράζει η γυναίκα που βγαίνει, θα σε γράφει χοντρούλη. Ούτε ο χοντρούλη μου.
2: Όχι. Μόλις έχει πρωτοβγεί. Θα σου πω γιατί. Γιατί για να βγαίνει μαζί μου.
1: Είσαι ηλίθιο.
0: Αυτό είναι χειρότερο.
2: Είσαι ηλίθιο.
1: Λέγε.
2: Για να βγαίνει μαζί μου, πάει να πει ότι κάτι βλέπει και με θέλει. Άρα το υποκοριστικό είναι χαϊδευτικό και χιουμοριστικό.
1: Δηλαδή και το χοντρούλι, α πούμε.
0: Αν όλα τα λέτε, αν τέλε, δεν υπήρχε.
1: Δηλαδή, ναι. Εμένα θα με πείραζε πάρα πολύ.
2: Εμένα δεν θα με
1: πείραζε. Δηλαδή τώρα και ειδικά σε άντε και με πέσει, εγώ μπορώ να το πέρα και στην πλάκα. Μια γυναίκα τώρα, χοντρούλα. Τη γράφει χοντρούλα.
0: Εντάξει τώρα, γιατί 15 μέρε ήταν μαζί, μην τρελαίνετε.
1: Όχι, τρελαίνετε.
2: Άρα να τον τζάσει, αυτό του λέμε.
1: Μα τον έτζεσαι τώρα που είναι νωρί.
0: Τον έτζεσαι. Γιατί από τον έτζεσαι.
1: Την Παρασκευή.
0: Καλέ, όχι.
3: Κάτσε με τον μπάμια.
1: Και αυτό δεν ξαναπήρε τηλέφωνο.
3: Άρα.
0: Δεν άρα υπήρχε και χοντρούλα και λεπτούλα και ψηλούλα και κοντούλα και ξανδούλα και μελαχρινούλα.
1: Και αυτό ένιωσε τόσο άσχημα που δεν ξέρει να παίρνει τηλέφωνο. Που αν, είχε, αν ήταν καθαρό, θα έλεγε σου ζητώ συγγνώμη.
3: Άρα το είχε κάνει κοροϊδευτικά.
1: Το είχε κάνει κοροϊδευτικά.
3: Το είχε συζητήσει με την παρέα του.
1: Οπότε εσύ που το έκανε κοροϊδευτικά εκεί έξω.
3: Ρούφεν.
2: Να φας κατά.
1: Να φας κατά.
0: Ρε παιδιά, πώ μιλάτε έτσι. Συγγνώμη που μιλάμε έτσι.
1: Συγγνώμη που μιλάμε έτσι.
0: Ναι, αλλά έτσι του διώχνουμε.
1: Αλλά θα το πω διαφορετικά. Κακά στην ψυχή σα όλε εσεί οι κακόψυχοι που κάνετε έτσι και πληγώνετε τον κόσμο.
4: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κάνουν ακόμη και ένα απλό τραπέζι να μοιάζει ξεχωριστό. Ανακάλυψε στα Lidl πάνω από 25 αυθεντικές γαλλικές γεύσεις που θα μετατρέψουν κάθε γεύμα σε μια μικρή γαλλική απόδραση. Διάλεξε σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών ελαντικών, τυρί, μπριντεμό, pop και εκλεκτά τυριά με άρωμα Γαλλίας. Πρόσθεσε κριτσινάκια twists, τυροκροκέτες και κεφτεδάκια γεμιστά με τυρί και ολοκλήρωσε το γεύμα με απολαυστικό παγωτό ή λαχταριστά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις με γαλλική φινέτσα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικα.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην εισπίκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα.

0: είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Stoiximan, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της Stoiximan. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Αν είστε, είστε να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Αμβροσίδου, παρακαλώ.
0: Ίδια.
1: Γεια σας, κυρία Αμβροσίδου. Το όνομά μου είναι Juan Juan Vezao. Juan Juan Vezao. Παίρνω τηλέφωνο από την, από την πρεσβεία της Βραζιλίας. Καλά είστε?
0: Από πού βρήκα τον αριθμό μου?
1: Κοιτάξτε, έχουν έρθει κάποια χαρτιά εδώ πέρα. Πρόκειται να γίνει ένα μυστήριο με βραζιλιάνο υπήκο, το Γκιλέρμε Φερέιρα Σίλβα. Σωστά. Εσείς είστε... Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, πείτε
1: πρόκειται
0: μου.
1: Για να γάμο... Έχουν έρθει τα χαρτιά εδώ πέρα για τον, για το γάμο που θα γίνει στις 20 Παύλα 7, 2019. Έτσι είναι, είναι Γκιλέρμε Φερέιρα Ντα Σίλβα και Χριστίνα Αμβροσίδου, σωστά.
0: Εγώ δεν είχα ζητήσει όμως κάποιο έγγραφο.
1: Όχι, έρχονται κατευθείαν τα έγγραφα αυτά από το... Έρχονται τα χαρτιά εδώ από το, από το Μητρόπολη, σχετικά με όποιος είναι Βραζιλιάνος υπήκος, περνάνε τα χαρτιά και από εδώ πέρα για να γίνει καταγραφή, για να κάνουμε τα αντίστοιχα χαρτιά και στην Βραζιλία. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σακώ, ναι.
1: Έχει έρθει αυτό το έγγραφο τώρα εδώ από μισό λεπτό να σας πω κιόλας. Είναι 124 κάθετος.
2: Βραζίλα,
1: Λας Πάουλα, Καποέρα. Βραζίλα, Καποέρα, Βασιάνο. Είναι Βασιάνο τη Σινέα. Εσύ είναι η Γκιγκέρμε Φέρα για τα Σέβα. Α, οκ. Εσείς είναι Ορεστιάδα αυτό, σωστά?
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, έρχονται όλα τα χαρτιά όταν πρόκειται, υπάρχει κάποιος Βραζιλιάνος υπήκος. Περνάνε τα χαρτιά από εδώ πέρα για να τσεκάρουμε και να μπορούμε να καταχωρήσουμε ότι πλέον ο υπήκος, ο Βραζιλιάνος υπήκος, πρόκειται να έρθει εις γάμον κοινωνίαν.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε εδώ στο σύστημα ότι το Γκιγέρμε Φερέιρα Ντα Σίλβα είναι καταχωρημένο με δύο διαφορετικά ονόματα. Είναι Γκιγέρμε Φερέιρα Ντα Σίλβα και Γκιγέρμε Φερέιρα Ντα Σίλβα Φερέιρα Ντου Σάντος. Γι' αυτό σας παίρνουμε τηλέφωνο. Δηλαδή προσπαθήσαμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο εδώ σταθερό, έδωσε, αλλά είναι 2-10, δεν ισχύει, δεν υπάρχει ο αριθμός για να επικοινωνήσουμε με Φερέιρα Ντα Σίλβα. Επειδή είναι καταχωρημένα δύο ονόματα, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε το, πώς λέγεται, στα, είναι του Ζετράν, την ταυτοποίηση. Δηλαδή ο συγκεκριμένος υπήκος, δηλαδή, θα πρέπει να έρθει από την πρεσβεία εδώ για να δούμε τι ακριβώς, γιατί υπάρχουν δύο ονόματα, γιατί μπορεί να είναι στη Βραζιλία, μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη καταχώρηση. Καταλάβατε, δεν μπορώ εγώ να στείλω δηλαδή το OK πίσω στο Μητρόπολη Αθηνών ότι ο συγκεκριμένος Βραζιλιάνος υπηκός είναι ο συγκεκριμένος που λέμε.
0: Από ποιο πρόξενιο καλείτε?
1: Εγώ παίρνω από την πρεσβεία της Βραζιλίας, είναι θέση 12. Αν θέλετε να σας δώσω και το σταθερό εδώ πέρα για να επικοινωνήσει ο ίδιος, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος οπωσδήποτε και να, για να γίνει μια ταυτοποίηση, να μπορώ να στείλω και εγώ τα χαρτιά πίσω στην Βραζιλία και να γίνει η καταχώρηση.
0: Να πάρω εγώ τηλέφωνο στην πρεσβεία της Αθήνας να συνεννοηθώ μαζί τους?
1: Δεν θα πρέπει να πάρει ο ίδιος.

0: Μισό λεπτό να ρωτήσω λίγο τον εδώ τον διευθυντή μου, μήπως μπορεί να γίνει με κάποιο, αν δεν μπορεί ο ίδιος να καλέσει, να πάρει κάποιος άλλος. Μισό, μου δίνετε ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι,
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Je voudrais ένα moyen da Guilherme Ferreira da Silva.
2: Παουλίτα λες, μα...
0: Ναι, Παουλίτα, ναι, είναι Μαρία Άσχημη. Μαρία Άσχημη και του... Da Guilherme Ferreira. Εσείς θέλετε να πάρετε εσείς συγκεκριμένα ή κάποιος άλλος?
1: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι αυτό, γιατί να εμένα δεν με ενημερώσαν για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γι' αυτό πήρα εγώ να σας ενημερώσω να έρθει κάποιος σε επαφή με τον κύριο Guilherme Ferreira da Silva dos Santos de Ferreira, όπως λέει εδώ πέρα, να του πείτε ότι είναι διαφορετικό το όνομα. Δηλαδή αυτό, αυτό είναι, γίνεται συνήθως, τέλος πάντων, μη σας εξηγήσω τεχνικές λεπτομέρειες. Μισό λεπτό να ρωτήσω αυτό.
1: Είναι δύσκολο να γίνουν τέτοια λάθη, αλλά τι να σου πω. Να επικοινωνήσω όλοι.
0: Ή πρόκειται, μπορεί να είναι λάθος συστήματος, ή μπορεί να είναι διαφορετικό το πρόσωπο, καταλάβατε.
1: Μάλιστα, αλλά έχετε τα δικά μας στοιχεία και πήρατε εμάς τηλέφωνο.
2: Τζούτζιο!
0: Είναι ένα τηλέφωνο που βρήκα στο χαρτί της... Μισό λεπτό.
2: Το
0: κράσανο σας απάλλω, είναι η Φέγερ Νόρτ, ντόσμα. Ασχέδασα.
2: Ασπαλάζε la sua soupe.
0: Ασπαλάζε di giubi giuba e un di carnavale in un cilindro la drava.
2: Giubi giuba.
0: Un travao, eh. Ah. Un travao de a. Ναι, μου λέει εδώ υπεύθυνος πρέπει να πάρει ο ίδιος, γιατί το δεύτερο όνομα που σας λέω που είναι καταχωρημένο,
1: ναι,
0: είναι άνθρωπος ο οποίος κανονικά δεν πρέπει να σας το πω, ας μην, μισό λεπτό, γιατί το δεύτερο άτομο που σας λέω που συνδέεται με τον ίδιο φάκελο, έχει απασχολήσει τις αρχές στο Βραζιλία.
1: Έτσι. Και πώς γίνεται να ανακατεύτηκαν έτσι τα πράγματα?
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά το όνομα που μας βγάζει εδώ πέρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε υπουργός, και πώς να σας το πω τώρα, δεν πρέπει να σας αποκαλύψω, παρακαλώ.
1: Είναι εύκολο, εγώ θα το ψάξω μέσω της αστυνομίας και την πρεσβεία στην Ελλάδα, να δω τι συμβαίνει και αν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχω επαφές με την πρεσβεία, θα το συζητήσω μαζί τους, θα συζητήσω και εδώ με την ασφάλεια αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα.
0: Εδώ το Guilherme Ferreira da Silva, αυτό που θέλετε εσείς, είναι παίκτης βόλεϊ κανονικά.
1: Ναι, λίγο δύσκολο να ανακατεύτηκε με κάποιον που είναι μπλεγμένο.
0: Όχι, αλλά αυτό ο παίκτης βόλεϊ τώρα, από ό,τι βλέπει εδώ στα στοιχεία, παίζει Φλουμινένσε. Παίζει Φλουμινένσε Β' κατηγορία και είναι ενεργός παίκτης. Είναι ψηλός. Είναι ψηλός, γιατί αυτός που σας λέω εγώ δεν είναι ψηλός. Είναι ένα, πώς
1: λέτε. Τον έναν τον ξέρετε, αλλά τον άλλο δεν τον ξέρετε.
0: Αυτός που λέει εδώ πέρα, τον Φρέντα Σίλβα, παίζει Φλουμινένσε τώρα, πολύ καλό. Θέση 2.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με την πρεσβεία της Αθήνας, θα συνεννοηθώ και αν ισχύει κάτι
0: εδώ
1: θα
0: κοινωνήσουμε
1: αυτή μεζά.
0: Πρεσβεία της Αθήνας εμείς είμαστε.
1: Το τηλέφωνο σας δεν μου βγαίνει από την πρεσβεία της Αθήνας.
0: Α, να σας πω τον αριθμό.
1: Πήρα τον αριθμό και θα επικοινωνήσει και ο σύζυγός μου, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί τους, να μας εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Εντάξει, να δείτε, γιατί το δεύτερο όνομα που βγάζει είναι παλιό παίκτη Φλουμινένζη, είναι τώρα 76 χρονών. Ναι.
2: Μαρία, Γενάντα.
0: Γενάντα. Γενάντα, τη Φλουμινένζη.
3: Δισκούπα.
0: Δισκούπα, σι.
3: Κονισένσα.
2: Δισκούπα, δισκόνσα.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Εντάξει, όλα, σι. Τσάου. Εντάξει, συγγνώμη, ήταν η κόρη μου, την δίνει πανελλήνης τώρα. Πανβραζιλιάνικης, το αντίστοιχο.
2: Ομπρικάτο,
0: τσάου Μαρία. Εντάξει, κυρία Μπροσίδου, να σας πούμε και ότι εμείς, καμία σχέση με Βραζιλία, έτσι, εμείς σφαίρα 102,2.
4: Φάρσα, ρε παιδιά. Εμένα μου φανήκατε Φάρσα, σαν Ρώσοι, όχι σαν Βραζιλιάνοι.
5: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου, σφαίρα 102,2.
1: Και πήρα το Ρυθιάβα.
6: Ήρθε η εποχή του...
7: Τι νόσες εσύ.

0: Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για ονόματα. Ελενίτσα, Βαγγελίτσα, ναι. Καλυψό, δεν απαντήσατε.
1: Δεν απάντησε κανένας.
0: Ωραία, τώρα θα σας πω άλλο.
2: Τι?
0: Βραζιλία, πώς λέγεται?
1: Βραζιλίτσα.
0: Όχι, Βραζιλιάνος.
1: Βραζιλιάνος, ναι.
0: Γερμανία.
1: Γερμανός.
0: Ισπανία.
1: Ισπανός.
0: Ιταλία.
1: Ιταλός.
0: Ελλάδα.
1: Έλληνας.
0: Ακτή ηλεφαντοστού.
1: Όχι, ρε.
2: Ακτό ηλεφαντοστός.
0: Ακτό ηλεφαντοστός. Αλήθεια. Ήταν δηλαδή, πες να πεις ένα ανέκδοτο, τι θα έλεγες. Ήταν ένας Έλληνας.
2: Ένας ακτοελεφαντοστός.
0: Ένας ακτοελεφαντοστός. Πάρα πολύ ωραία. Η Νάση μας βρήκε την απάντηση. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάποιοι ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι παγκόσμια κύπελα, επειδή πραγματικά κυρίες μου, ξαναλέω, σας ζητάμε συγγνώμη, είναι λίγο εποχή αυτή τη στιγμή με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι η Ισπανία έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Ουρουγουάη δύο. Η Γαλλία δύο. Η Αργεντινή τρία. Η Ιταλία τέσσερα. Η Γερμανία πέντε. Και η Βραζιλία έξι.
1: Χαμός. Και μόλις βρήκα πώς λέγεται αυτός που είναι από την ακτή λεφαντοστούφιλη.
0: Πώς λέγεται?
1: Η Βουαριανός.
0: Ναι.
1: Η Βουαριανή.
0: Ναι, είναι. Πώς λέγεται στα αγγλικά?
1: Κοντιβουάρ.
0: Κοντιβουάρ. Γαλλική επική δεν είναι το ακτή λεφαντοστού.
2: Πάρα πολύ. Τώρα τα ξέρεις όλα ξαφνικά. Γαλλική επική δεν είναι. Εκεί δεν είναι.
3: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, επειδή καλημέρα από τον καφέ φαίνεται, επιλέγουμε πάντα καφέ Μπραζίτα. Από το πρώτο καφεκοπτήριο της στην Ομόνια το 1974 μέχρι σήμερα, η Μπραζίτα κρατά ζωντανή την παράδοση του αυθεντικού καφέ. Με ελληνικό φραπέ και όλη την γκάμα της, κάθε φλιτζάνι έχει την ίδια τεχνογνωσία, το ίδιο μεράκι και πλούσια γεύση. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αοσμό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unifarma.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.
3: Πρωιοσφαίρα 102.
4: Καλοκαιράκι,

0: Έλα, έλα, έλα, Βαλάντι, έλα, έλα, γοριμό.
1: Καλημέρα, Βαλάντι.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε, καλά.
0: Συγχαρητήρια, τι ωραία ιδέα ήταν αυτή η
3: πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
4: Και δεν μας λέει και τίποτα,
3: Ξέρεις εντάξει, τι? Ήθελα πρώτα να ξέρεις να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρικ διαφημιστικό.
0: Εσύ τον οδηγό θα το κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
3: Μαζί, μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ εγώ προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: 320 είναι, τίποτα.
1: Πιο... Να μην πληρώσουμε
3: είναι πιο ολοκληρωμένα πακέτα πλέον. Ναι.
0: Τι πακέτο?
3: Δηλαδή πας εσείς, πας στα μπουζούκια ρε παιδί μου, σου αναλαμβάνω εγώ δηλαδή από το σπίτι να σε πάω. Να σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά δικός μας, κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε ζεμπέικο. Μην τα γύρωτας έξω, σε περιμένει με κουλούρι και κασέρι. Να σε ταΐσει λίγο να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό, κατάλαβες. Αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει?
3: Είναι το πακέτο γαρίβαλο, είναι 32, 320 ευρώ.
0: 320 και το πολύ ακριβό.
3: Αλλά
0: το...
3: έχεις πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
3: Κατάλαβες.
0: Τα 500 ευρώ,
3: τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιο.
0: Δηλαδή?
3: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πας και μπουζούκια και κλαμπ, ό,τι θες.
4: Ναι.
3: Επειδή τώρα ξέρεις, ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγόσκυλα, τα παιδιά να πούμε τα που έχει λατούν, να δουν που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει για κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
3: Έτσι, μεταφιέζουμε την κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζουμε το αμάξι. Κατάλαβες. Δηλαδή βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν το αμάξι επιτάφιο, έχουν και τα λουλούδια τα μπουζούκια. Βγαίνουν και 4 γυφτάκια μπροστά με ξαπτέρυγα και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες, την κάμερα λέει πέρασε επιτάφιο, κάτι τέτοιο. Καμουφλάζ, τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία,
3: και έχουν και το Αλαντίν που είναι στα 200 ευρώ,
1: είναι φτηνό. Είναι αυτό.
3: Γιατί είναι. Πάτη με βγαίνει ένα από το Πόρπαγκά και απλώνει ένα χαλί πάνω στο τέτοιο και ανεβαίνει πάνω. Δικό μα διμένο τώρα καρναβάλι, Αλαντίν. Και είναι και καλά επιτάμενος, κατάλαβες, λέει ο άλλος στην κάμερα κάτι είδα, χαζομάρα δεν ισχύει, πέρασέ το.
0: Πάμε άρα πολύ ωραίες ιδέες, μπράβο ρε Βαλάντι, μπράβο.
1: Αν εγώ Βαλάντι βγαίνω μία φορά την εβδομάδα και θέλω ένα πακέτο, ξέρω εγώ να σε κλείσω για ένα μήνα, θα βγω 4 φορές το μήνα. Μπορώ να έχω αυτό,
3: μήνα,
1: το... ναι, μπορώ να έχω αυτό το πακέτο για κάθε μου έξοδο.
5: Ή κάποια έκπτωση.
3: Κάποια έκπτωση, θα σε κάνω έκπτωση. Να σου πει πόσο, 4 φορές, δηλαδή
1: 420,
3: 1200, 40 ευρώ είμαστε καλά, γιατί δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά τώρα. Μια πιάσα σε αδυναμία.
1: 40 ευρώ για μία έξοδο την εβδομάδα.
3: Για έξοδο, ναι, το είπα τώρα, αυτό και το πατάω, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι καλή τιμή.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28 310 24 111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
14: Συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, σε φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: πάρα πολύ γρήγορο το μήνυμα. Δεν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά ό,τι μου έγραψε, έτσι σας λέω.
1: Ναι, πείτε πού να στέλνουν όμως και καινούργια.
0: Έχει πει ο Παναγιώτης στο.
2: Πρωινό παπάκι σφαίρετε
3: ή έτσι. Λένε Παναγιώτη.
0: Ναι, και στο Instagram εγώ έτσι παίρνω διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, το μήνυμα το έγραψε ο Ιωάννης. Και είναι πάρα πολύ σύντομο. Παιδιά, την Τρίτη το πρωί ξεπαρθενιάστηκα.
3: Είσαι βλάκα.
0: Εγώ είμαι βλάκας.
3: Πόσο ετών είναι?
0: Γράφει το παιδί, είναι 21 ετών.
3: Άργησε λίγο.
2: Γιατί καλέ, όχι.
1: Σιγάρε,
0: σιγάρε.
1: Σαλιέρι εσύ.
3: Καλά, παιδιά, ήθιστε να.
0: Ήθιστε.
4: Ήθιστε το.
2: Άστα, δεν υπάρχει.
3: Βέβαια, να το πω.
2: Όποτε νιώθει ο καθένας.
0: Λοιπόν, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτό που έζησα.
2: Με
1: φάση.
2: Όνομα, με άντρα, με γυναίκα, με τι.
0: Με άντρα.
1: Α!
0: Τι α. Έγραψε το όνομα.
2: Βλέπεις και διεργούσε, ήθελε να γίνει το καλό.
0: Γιατί τους φαίνεται παράξενο.
1: Α, μήπως δεν λέει ξεπαρθενιάστηκα, για δες κάτι άλλο.
0: Τι λες βρε φλάκα.
3: Είναι αυτό ζωή μου, γιατί.
0: Γιατί.
3: Αυτός γιατί.
1: Ξέκυρα, τα δύο.
2: Είναι από αυτές τις στιγμές που θα κλείσει το μικρόφωνο και να κάτσει.
0: Δηλαδή, αν το παιδί ήταν ετεροφιλόφιλο, θα του σχολιάζετε μια χαρά. Επειδή το παιδί είναι ομοφιλόφιλο.
1: Δεν του σχολιάσατε
0: μια χαρά. Εγώ είπα ότι άργησε. Γιατί άργησε 21 ετών.
2: Γιατί το καλό έργει να γίνει.
3: Μάλιστα. Και τι άλλο έχει να πει, τι αυτό.
4: Πότε έγινε αυτό.
3: Το δίλημα που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σήμερα τι είναι, Τετάρτη. Τώρα, το πρωί, χθες. Χθες το πρωί.
4: Μήπως είναι την προηγούμενη Τρίτη.
0: Όχι, όχι, γιατί. Σου έρθει και εσένα.
4: Όχι, δεν μου βγαίνουν μέρες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Ερώτηση.
1: Άρα σήμερα γιορτάζουμε τα 9 μέρα.
2: Έτσι.
3: Συγγνώμη, δεν έχει. Δεν έχει.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Το παιδί δεν είπε τίποτα, το μα δώσετε σαν μήνυμα χαρά. Να είναι καλά.
3: Α, δεν έχει δίλημα.
0: Όχι, όχι, κανένα δίλημα. Δεν έχει. Πρέπει να σα το πω. Η ερώτηση τώρα είναι για εσά. Τι δίλημα να έχει το παιδί, απλά ήθελα να.
2: Σιγά τώρα θα αρχίσουν να μα στέλνουν.
3: Πότε ξεπαρθενιάζει το καθένα.
2: Έκανα σεξ. Θέλω να χειροκροτήσουν.
0: Τι έχουν πει τι ιστορίε μα για το πότε ξεπαρθενιστήκαμε ο καθένα. Ερώτηση. Θυμάστε τις επόμενες ώρες ή την επόμενη μέρα από την πρώτη μέρα που κάνατε σεξ?
2: Όχι.
4: Άστο, ένα χαζό χαμόγελο μόνιμο.
0: Ένα χαζό χαμόγελο.
3: Τι σου γίνεται, ρε.
0: Φίλε, νομίζεις ότι.
4: Σαν να μπήκα στο κλαμπ.
0: Εγώ ένιωσα ότι πλέον μεγάλωσα, φίλε. Τώρα τι να μου πείτε όλοι εσείς. Ε, Γιώργο, θυμάσαι.
4: Σε έβλεπες με ένα. Άστο, παιδιά.
0: Χαμόγελο.
4: Το είχες σαν κάτι. Δεν ξέρετε τι έρχεται.
3: Το είχες σαν κάτι τεράστιο στο μυαλό σου.
0: Τεράστιο το έχω και για την πραγματικότητα.
3: Άντε. Ότι είναι κάτι σπουδαίο το να κάνει έρωτα. Είναι κάτι. Είναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Εγώ θυμάμαι για κάποιον και λέω. Αυτό ήταν.
0: Φαντάζομαι.
4: Εντάξει, επειδή ήταν 3 δευτερόλεπτα, Παναγία.
3: Απλάκε.
0: Εμένα σου είπα όμως ότι η κοπέλα από τα Λαδάδικα μου είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Που μου έδωσε. Όχι, φλάκα. Μου είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο και που με βοήθησε πάρα πολύ στην συνέχεια τη ζωή μου.
3: Τι σου είπε?
0: Μου είπε, τελειώνοντας, μου λέει: με σένα θα περάσουν πολύ ωραία οι γυναίκες. Αυτό ξέρεις τι ψυχολογικό ανέβασμα είναι για ένα παλικάρι 15-16 χρονών. Ξέρεις τι ψυχολογικό
3: είναι. Άρα να στείλουμε μήνυμα στις ιερόδουλες, τι να κάνουμε.
0: Δεν χρειάζεται, έχω στείλει εγώ μήνυμα παντού.
3: Εψυχώστε τα αγόρια που έρχονται για πρώτη φορά.
0: Οι σωστές ιερόδουλες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
2: Πώς θα φτάσαμε
0: πάρα πολύ καλά.
2: Από τον Ιωάννη που ξεπαρθενιάστηκε.
3: Να γιατί ο Ιωάννης.
2: Στα Λαδάδικα, άιντε τώρα
3: βρέθηκε. Να γιατί ο Ιωάννης άργησε να κάνει σεξ. Γιατί δεν υπάρχει οίκος ανοχής για άντρες που θέλουν να κάνουν με άντρες.
2: Υπάρχει καλέ, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
4: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω αυτό αν υπάρχει είκοσι ανοχής αντρών που πηγαίνουν άντρες, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Υπάρχει τρόπος.
0: Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, το λέω αυτό και κλείνω.
3: Έλα.
0: Πριν από δύο μέρες βρέθηκα στη Φιλής. Κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Εσύ είχες πάει, θα πας στο Μέγαρο Μουσικής. Πώς καταβρέθηκες εκεί.
0: Λοιπόν, και η Νάνση ήταν εκεί. Ε, παιδιά.
3: Έλα.
2: Έχουμε βγάλει τρελάγους, θα λέμε.
0: Ακού. Εντάξει, δεν θα πω τώρα. Είναι γεμάτο, έτσι.
2: Χαμός
0: γεμάτο
2: γίνεται.
0: Νικολάκη,
2: μην προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, το τι παλικάρια. Το τι ωραίοι τύποι.
3: Ναι.
0: Την τελευταία φορά νομίζω που είχα πάει για ένα ρεπορτάζ σε ένα οίκο ανοχής. Γιατί κάναμε και μια πολύ ωραία συζήτηση τότε εκεί πέρα με την πρόεδρο των ιερόδουλων στην Ελλάδα. Και από τότε είχα να πάω. Αλλά δεν μπήκα μέσα. Καθόμουν απ' έξω. Κάθαμε με την Άντση γιατί πήγαμε κάπου μια επίσκεψη. Φίλοι.
2: Ε, καλά, μένουν κάτι φίλοι μας απέναντι. Δεν έχει
0: το τι τίποτα. Μπαίνει μέσα, Γιώργο. Mm-hmm. Από, δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, πως δεν είναι, ξέρεις, είναι κάποιοι. Όχι. Νεότατα παιδιά, κούκλοι με τα κουστούμια τους, με τις τσάντες τους. πάρα πολύ παντρεμένη.
1: Μήπως δηλαδή... δεν είναι η φορεία, ρε.
5: Γιατί είπες εσύ Βέρα και το λες πάρα πολύ παντρεμένη. Εγώ δεν είδα Βέρα.
0: Άκουσέ με τώρα τι σου λέω από πώς ο Γρηγόρης.
3: Εκεί σου χωπίζνα, τραβάς φωτογραφία από τον μπαλκόνι απέναντι.
0: Άντε βρε αλή, την γελίε.
5: Και λες πω κάτι, εγώ την προηγούμενη φορά που είχα πάει εκεί σε μια επίσκεψη στο ίδιο σημείο, είναι δύο ακριβώς απέναντι, μία δύο πόρτες. Και η μία πόρτα γινόταν της κακομοίρας. Πολύ κίνηση, πολύ κίνηση. Η άλλη δεν είχε πολύ.
0: Έστειλε κάποιον και πήγαινε δει. Έφελε τι έκανες.
3: Τι έκανες, Νάνση.
0: Έστειλε κάποιον να πάει να δει για την περίπτωση.
5: Έστειλε κάποιον να το Διονύση.
0: Άκου εδώ, Διονύση πήγε να δει στη μύγα.
5: Βασικά δεν του το. Δε, περίμενε, δεν τον έστειλε.
0: Αν αυτά πες την αλήθεια.
5: Θα πω την αλήθεια.
0: Διονύση να πάει όχι. Να δει γιατί
5: εγώ, να εσύ πάνε εσύ πάνε
0: δεν πάει. Δεν πάει κανένα.
5: Εγώ θα σου πω τι έγινε. Του λέω ρε Διονύση.
3: Τι πήγε πάρει τιμέ.
5: Όχι, του λέω Διονύση να σου πω κάτι. Στο ένα γίνεται τη κακομοίρα, στο άλλο δεν είναι βλέπω πολύ κίνηση. Και του λέω να δει που στο.
1: Είναι θέμα marketing.
5: Θα έχει κουκλάρα μέσα. Τέλος πάντων, δεν λέμε τίποτα. Τελειώνει εκεί πέρα κάτι δουλειές που είχαμε να κάνουμε. Φεύγει. Εγώ εκεί στο παράθυρο και είχα κολλήσει.
3: Ναι.
5: Αυτό έβλεπα.
1: Μέτραγε.
5: Μέτραγε κόσμο. Θα μου άρεσε. Χάζε, βέβαια. Δεν μου άρεσε. Είναι
0: άμα πας
5: σε αυτή τη φίλη. Έχει χάσει. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, κοίταζα και το αυτοκίνητο γιατί είναι λίγο περιοχή, μην γίνει τίποτα. Και μετά από λίγο με παίρνει και μετά από κανένα τέταρτο Διονύση. Έλα ρε, μου λέει, τι έγινε Διονύση, του λέω, πού είσαι, έφτασες εκεί πέρα που πήγαινες. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, επειδή μου έβαλες σε σκέψη πήγα να δω, μου λέει, τι γίνεται. Του λέω και, μου λέει, έχεις δίκιο, στο ένα μου λέει κουκλάρα. Εντάξει, έτσι είναι η δουλίτσα. Και του λέω, και μετά του έβαλα χέρι, γιατί δεν με πήρε και εμένα μαζί να πάμε μαζί, γιατί δεν έχω πάει ποτέ.
0: Μόλις φόρησε ο Διονύσης με τη Μαριλένα.
5: Καλά, όχι, το ήξερε η Μαριλένα.
3: Τι πήγε, διόλυτα να τη δω και φεύγω.
0: Ναι, μπορείς.
1: Ναι, μπορείς, ναι, άμα
0: δεις. Κάθεσαι στο σαλόνι,
3: ναι.
0: Μόλις τελειώνει το σεξ από το δωμάτιο, για να πάει στο άλλο σεξ το
3: δωμάτιο. Ναι, εντάξει, περνάει έξω, περνάει
0: από μπροστά.
3: Ναι.
0: Και σου λέει τσατσά, ναι, τόσα λεφτά. Αυτό, την κοιτάς, ναι.
5: Εγώ άμα πήγαινα θα τα έλεγε αυτά, ναι, θα τα έλεγε, γιατί έχω και εγώ δικαιώμα.
1: Ναι, δεν νομίζω να κολώνει.
6: Πού θα πας για διακοπές?
7: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
7: Γράφε 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Γαλλικά Χνάρις.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
1: Όχι, όχι, σε δουλειά είναι, πείτε μου.
0: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία και τον αριθμό σας.
1: Ναι, γιατί Σοφία.
0: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
1: Παπαδοπούλου, το επώνυμο.
0: Ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το πρωί
1: κάτι,
0: και με...
1: Να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
0: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
1: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
0: Καταρχάς, να σας ζήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχετε δει και το
1: πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
0: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
1: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
0: Εννοείται.
1: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
0: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
1: Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
1: Από την ΑΣΠΕΙΣΕ.
0: Ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ 122 κάθετος 7. Και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας νεκρώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12. Τελεία Αλφα κεφαλαίο Β μικρό.
1: Αλφα τεύχος.
0: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό, ΦΕΚ 122 κάθετος
1: 12 επί 12 δεκατού.
0: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος 62, ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
1: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
0: Για σκεφτείτε το, γιατί είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
1: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
0: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200 ευρώ.
1: Μόνο για τη μητέρα.
0: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: σας πήρα. Και τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
0: Φυσικά και μετράνε, αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω brilliant.
1: Ναι, γιατί δεν αυτό να μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, θα μας θέλει ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
0: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρη. Κύριε Τζούφρη, θα μιλήσετε μαζί, μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει, περιμένει μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
1: Ναι.
0: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 κάθετος Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
1: Ναι, αν μπορεί ο πατέρας να γίνει. Μόνο. Για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
0: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι εννοείτε?
1: Να γεννήσω εγώ, αλλά το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
0: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
1: Ναι.
0: Κυρία Πρεσβυτέρα.
2: Συγγνώμη, είναι σοβαρή.
0: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
2: Συγγνώμη, τη δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στο πατέρα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, που ακούστηκε αυτό?
0: Είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κυρία Πρεσβυτέρα.
2: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία.

0: τουλάχιστον κουταμάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
2: Είναι μόνο για τη μητέρα.
1: Είναι μόνο, φυσικά, μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε.
2: Ναι,
1: ναι. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
2: Ναι, πείτε μου, το φέκι είναι το 122, μου πατέρα.
1: Ψηφίζω και τσίπρα.
0: 122 αλφα πριν στην κυρία.
1: 122 φέκ, 122 κάθετος αλφα.
0: Παύλα αλφα.
1: Παύλα αλφα. 122 παύλα αλφα.
0: Αστερίσκος. Αστερίσκος.
1: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Mm. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
0: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
1: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε, μου πατάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
3: Δεν το ξέρω, θα το συνήθω με το σύζυγο.
1: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά να τύχει και αν τύχει, μήπως μέσα στο 19.
0: Ξέρω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
1: Προσάυξηση, για ποιο λόγο? Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε, κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία?
2: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
1: 4 κόρες, 2 γιους,
0: δεν βγαίνει. Δικαιούνται
1: παραπάνω ποσό.
0: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
1: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
0: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
1: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
0: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
1: 4 κορίτσια, 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
2: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται, τώρα είναι...
0: Συγγνώμη, αν κάνει και, ναι. και 5ο κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια, ξεφεύγουμε.
1: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: το δικαιούται. Με το 5ο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
0: Τα
1: και...
0: δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε?
1: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι?
2: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
1: Ένα και ένα.
0: Τελευταίο.
1: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
2: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
1: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι ένα.
0: Αν κάνει και άλλο ένα 75 συνολικά.
1: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
0: Το ποσό το τελικό.
1: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
0: Για κορίτσι.
1: Αν γίνει το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
0: είναι
1: ναι.
0: Είναι καλό ποσοστό.
1: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
2: Ενώ είναι αγόρι.
1: Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
0: Στο 75%.
1: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15.
0: Συγγνώμη. Καλή απόδοση.
1: Επί 1200. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει. Αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αποκτήσετε 5ο, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
0: Το χ πόσο δίνει?
1: Το χ, αν είναι χ.
0: Το χ δεν...
1: Αν είναι σαν και εμένα.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
0: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
1: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε 5ο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι και θέμα τύχης.
3: Μα τώρα.
1: 2% ναι, τώρα τι να λέμε.
0: Λίγο.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα μπείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο να αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το φέκ να το δείτε κι εσείς.
2: Ωραία,
1: έτσι.
2: Ας το παλέψουμε λίγο.
1: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα, επειδή είναι καλά τα ποσά, ας το παλέψετε λίγο.
0: Ας το παλέψουμε λίγο για κορίτσι.
1: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσει τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
2: Ναι.
0: Δίδυμα έχει καθόλου?
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο? Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα?
2: Όχι, κανένα.
1: Όχι.
0: Άχου, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
1: Τι δίνει το...
0: 5,23.
1: Το τρίδυμο.
0: Βεβαίως.
1: Τι παίζουμε, υπόδρομο.
2: Τι τρίδυμο, λαϊκό είναι.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το φέκ.
0: Λέω, έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδυμα,
1: το τρίδυμο.
0: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
0: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
4: Έχει ένα χωράφι.
2: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω
0: όλα αυτά. Αν το λίγο το σύζυγο.
1: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
0: Ως έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
1: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
5: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
2: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι προϊσταμένη, πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι, σε κληρονομικότητα του συζύγου υπάρχει τίποτα?
2: Τι εννοείται?
5: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση, 5,23.
2: Τι είναι λαϊκό, όχι δεν είναι τέτοια απόδοση.
5: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα τα πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
2: 5,23. Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
5: Τέλος πάντων.
1: 6,276 ευρώ.
5: Πόσο?
1: 6,276
5: ευρώ. Δεν τα λες και λίγα?
2: Ναι, βέβαια. Μας αντιγύστη θα τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
5: Τι είπατε, τι εννοείτε?
2: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και...
5: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, όμως τα επιδόματα, τα επιδόματα και τα έχει πάρει και ο κύριος Αντρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Αντρέας με τα τέσσερα, παιδιά.
2: Δεν τα παρακολουθώ,
5: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
2: Μάλιστα.
5: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
1: 6.276 ευρώ.
5: 6.276 ευρώ.
2: Ποιο πράγμα?
5: Το ποσό θα φτάσει.
6: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα?
4: Ο Βαλάντης.
2: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
5: Συγγνώμη, θα... μην κλείσετε.
6: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά. Ότι...
5: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
7: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου και σας κάναμε φάρσα και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές και όλα καλά.
8: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάρσα. 10 λεπτά πριν.
5: Είχε καλή απόδοση.
8: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
5: Έλα μωρέ να της πούμε τη γυναίκα σου.
8: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
1: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα.
5: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
4: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά.
8: Άγγελε, πάρε εσύ.
9: Έλα να πάμε στο νησί.
10: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
11: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί έχουμε δίλημα ζωής.
1: Τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι, πρωί-πρωί, τι έκανα.
2: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Καλημέρα, με λένε Γιάννη. Όλο το Σαββατοκύριακο σκεφτόμουν για να σας γράψω και τελικά το έγραψα το μήνυμα την Κυριακή το απόγευμα. Οπότε λογικά θα είμαι και ένα από τα πρώτα μηνύματα της Δευτέρας. Γιάννη μου, θα διαβάζω, αν και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, διαβάζω το δικό σου γιατί έτσι, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Λέει βέβαια ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. 12 χρόνια σας ακούω.
1: Ορίστε.
0: Μεγάλωσαν τα παιδιά μου μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που περνάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει πάθει κάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αυτό διάβαζα τώρα. Εδώ και τρεις μέρες,
1: ναι,
0: η γυναίκα του έχει πάρει μια στολή ποδοσφαίρου και κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν κοιμηθούν, ενώ όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί, είναι 4 χρόνια μαζί με τη γυναίκα του, φορούσε νεγκλιζέ, πώς τα λένε αυτά,
1: μπεμπιντόλ
0: και όλα αυτά. Τώρα λέει έχει τρεις μέρες και πάει και η Κυριακή ήταν η Τέταρτη.
1: Και δίνεται ποδοσφαιριστή.
3: Δίνεται χαρναϊκός.
0: Τίνεται αχαρναϊκός.
1: Άκου να δεις.
0: Όχι τώρα ο αχαρναϊκός, δεν ξέρω τα χρώματα.
1: Λόγω επικαιρότητα.
0: Έχει πάρει όμως διάφορες στολές, κάλτσες, παντελονάκι.
1: Και τίνεται ποδοσφαιριστής.
3: Όλα, ναι.
4: Του δίνει κόκκινη κάρτα.
0: Έτσι κοιμάται. Κοιμάται ντυμένη ποδοσφαιριστής. Της ρώτησε τι έκανες εκεί, νόμιζες στην αρχή το έκανε πλάκα. Λέει έτσι, λέει με ξεκουράζουν αυτά τα ρούχα. Να ρωτήσω, λέει ψυχολόγο, να το πάρω σοβαρά. Τι να κάνω.
4: Να της βάλει κανένα γκολ.
0: Το δεχόμουν, αντινόταν τερματοφύλακα.
4: Γιατί που ξέρει με τι είναι τη μέρα.
1: Εγώ
4: περίεργα.
1: Θα σας πω το δικό μου το σενάριο.
3: Θα βαλιγάδια, τρελάω στον πλασέ.
1: Θεωρώ ότι σεξουαλικά έχουν βαλτώσει.
3: Ψάχνει ρόλους αυτή.
1: Και ψάχνει ρόλους.
0: Τότε πρέπει να τη διαιτητή ο άλλο και να τον απαυτώσει.
4: Μήπως ο Γιάννης όλη την ώρα βλέπει ποδόσφαιρο και έχει βρει και αυτή έναν τρόπο να του τραβήξει την προσοχή.
0: Όχι, δεν είναι ότι θα μου το έγραφε ο άνθρωπος ότι είμαστε βλέπω φανατικά ποδόσφαιρο και μπήκε στη φάση να με προσελκύσει έτσι.
1: Τίποτα, είναι αυτό που σου είπα.
0: Γιώργο, εσύ τι λες?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι προδιάθεση, φίλε. Αυτή κάτι φαντασιώνεται. Κάτι φαντασιώνεται, κάτι θέλει.
1: Ότι
3: κάτι...
1: έχει γκόμενο ποδοσφαιριστή. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Βλέπει αυτή μπάλα. Βλέπει αυτή μπάλα και θέλει να μπει να νιώσει αυτό ότι. Ξέρεις, σαμπλούζακι, κολλήτο μου, σε φόρο και δεν σ' αλλάζω.
1: Σκέφτεται αυτό το μυαλό.
0: Δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε.
4: Είναι δύσκολη περίπτωση.
0: Δύσκολη περίπτωση.
3: Πώ νοητικά είναι αλλού.
4: Να σου πω, πε του, θα το προσέξει για μερικέ μέρε και άμα αλλάξει. Μήπως αλλάξει το λέει, μήπως αλλάξει, ντυθεί κάτι άλλο για τις επόμενες
1: τρεις μέρες.
0: Εσείς τι προτείνετε να ντυθεί ο Γιάννης?
4: Θα το παρακολουθούμε.
0: Τι να ντυθεί ο Γιάννης για να πανακοιμηθεί?
1: Μπαλαρίνα.
3: Χούλιγκαν, χούλιγκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ακούγες?
3: Ακούω φυσικά.
0: Είχαμε μια φάση, άκουσε.
3: Το ζευγάρι είναι από το βορρά, ξέρεις να μου πεις.
0: Όχι, δεν το γράφω.
3: Όχι, άρα δεν υπάρχει κάποια προδιάθεση στο DNA. Έτσι, Άρης, πάω και τα λοιπά.
0: Όχι, όχι.
3: Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα πολύ. Προφανώς έχει μπλέξει το μωράκι, έχει μπλέξει με ποδοσφαιριστή. Ξέρω τι σου λέω, ναι. Όχι, πάτε ένας πολύ φίλος.
0: Τι έπαθει?
3: Εντάξει, ζούσε το ίδιο ακριβώς έργο. Αλλά αυτή έβγαινε να πούμε, έβγαζε κάρτες, έβγαινε από την τουαλέτα, έκανε τέτοια. Έβγαζε και αντικείμενα, σφυρίχτρες παντού. Κάποιος το σφύριζε.
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά!
7: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
13: Αν χαλάσει όμως...
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
15: Και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: πολύ παράξενο δίλημα που χρειάζεται τη... δεν είναι ακριβώς τη βοήθειά μας.
1: Φτίζει, παράξενο λέει.
0: Έχει πάθει λίγο... Είναι 32 χρονών, είναι ο Ανέστης. Έχει πάθει, είναι 32 χρονών. Παιδιά, για να είμαστε στα πολυλογώ, γνώρισα τη θεία μου που δεν την ήξερα.
2: Όπα.
0: Λοιπόν.
2: Μπήκε.
0: Μου εξηγεί λίγο 2-3 πράγματα ότι ήταν μια θεία του. Ο Ανέστης έλειπε πάρα πολύ καιρό στη Γερμανία. Δεν ήξερε όλο το σόι του για την Ελλάδα.
2: Εγώ να μην έχω τέτοια θεία.
3: Πού να ξέρει, ήταν στην Γερμανία.
0: Λοιπόν, όλοι ήρθε στην Ελλάδα. Μπορεί να τελειώσω λίγο, ρε Παναγία.
1: Κάτσε να ακούσουμε
0: τώρα,
1: με τον Ανέστη τι έχει γίνει.
0: Λοιπόν,
1: συμπετάχθηκε.
0: Ήρθε εδώ, βρεθήκαν το καλοκαίρι, γνώρισε τη θεία του στο χωριό. Δεν θέλει να πει ποιο χωριό, ούτε ποιο νομίζει.
3: Καλά κάνει μικρό το χωριό, ξέρουν όλοι.
0: Λοιπόν, να μην σας τα απολογώ, μείνανε στο απέναντι σπίτι. Αυτός έμεινε με τον αδερφό του, οι γονείς του ήρθαν.
1: Η θεία πόσο
0: λίγο
1: χρονών?
0: Η θεία πρέπει να είναι περίπου 55, εκεί 55.
3: Όπως τα καλύτερα της.
0: Και λέει, παιδιά, γνώρισε τη θεία, με παντρεμένη, με δύο παιδιά.
2: Χωρισμένη, όχι.
1: 55 ετών, τα παιδιά της ήταν μεγάλα.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα απολογώ.
1: Θεία, τι σχέση ακριβώς θεία?
0: Θεία, από ό,τι κατάλαβα, δεύτερη, δηλαδή ήταν, είναι όχι.
2: Ξαδέρφη του μπαμπά.
0: Πρώτη ξαδέρφη της μάνας του.
2: Άνετα. Άνετα.
0: Λοιπόν.
3: Δεύτερα ξαδέρφια δηλαδή.
0: Όχι αδέρφια, όχι αδέρφια δηλαδή. Δεύτερη ξαδέρφια.
3: Τα παιδιά,
0: δευτεροφιά. Για να μην σας τα απολογώ, ξεκινήσαν.
2: Κάμανε τον έρωτα.
0: Έκαναν τον έρωτα, κάναν σεξ πολλές φορές.
3: Μπράβο.
0: Γουστάρισε και αυτή πάρα πολύ. Είναι πλέον και έχουν επαφή, ενώ στο μισθαμινί μας, γιατί ξαναγύρισε στη Γερμανία. Είναι τρελά ερωτευμένος και ψάχνει να βρει αφορμή πώς θα γυρίσει γρήγορα πίσω. Κάνανε σεξ όπου μπορείτε να φανταστείτε, έστω και για λίγο, για 10-10 λεπτά, μέσα σε αποθήκες.
3: Γρήγορα από αυτού, λύσω.
0: Μέσα σε αποθήκες. Δεν είχαν χρόνο, ρε βλάκα. Δεν ήταν
3: μόνο. Μέσα.
0: Και λέει ότι.
3: Στα στάχια.
0: Την έχω στο μυαλό μου συνεχώς. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί.
2: Ρε Γρηγόρη, συγγνώμη, μόνο οι δικές μου θείες είναι όλες μπακατέλες. Δηλαδή, γιατί αυτοί να έχουν ωραίες θείες και εγώ να έχω.
3: Δεν
0: είναι που θέλω να σε δει εγώ.
3: Το μάζεψα το πρωί, τι κάνεις εκεί μέσα?
0: Εγώ είχα πολύ όχι τα αδέρφια. Όχι οι αδερφές του πατέρα, όχι αυτό. Για άλλες θείες, πιο μακρινές, πολύ ωραίες.
2: Βρε, όπου για να φτάσω εγώ μια πιο μπακατέλα από την άλλη.
3: Άντε φλάκα που μιλάς έτσι για το σόι σου.
2: Έπιζα να μην ακούνε οι θείες μου.
0: Τώρα, λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω, τη σκέφτομαι συνεχώς. Περιμένω πώς και πώς να γυρίσω στην Ελλάδα να ξαναρχίσουμε. Τι είναι τώρα,
2: Παναγία. Καλοκαίρι τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Σοβαρά, κάτσε το πάνω. Είχες φαντασίωση με θεία σου?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Ενώ με την ξαδέρφη σου είχες, που είπες.
2: Εγώ είπα.
0: Δεν είπες ότι μια ξαδέρφη σου.
2: Είχες πει, είχες πει. Μια από Αμερική. Παιδιά, σας το είπα ο Φέρ αυτό.
3: Τώρα είναι όλοι.
0: Γιώργο, εσύ με καμιά θεία σου?
2: Η μία ήταν κουτσί, η άντρη είχε φάει το άλογο, ήταν λίγο δύσκολα.
0: Καλά, δεν πειράζει. Κουτσί, κουτσί.
2: Λοιπόν, άκου.
0: Νίκο, σύρξε με καμιά θεία σου.
3: Όχι, όχι. Εμένα είναι τα ίδια πράγματα.
2: Τα μπακατέλες και εσένα.
0: Να σου πω. Τι θα πούμε στον Ανέστη?
2: Εγώ θα προτείνω στον Ανέστη, θα μιλήσω πρώτος. Λοιπόν, Ανέστη, άκουσε να σου πω κάτι. Τώρα με την 55άρα τη θιά, όσο ωραία και να είναι.
0: Τι είναι 55άρα, είναι νεότατη, ρε. Πάνω στους φλόγες της είναι. Τι είναι αυτά που λες?
2: Ο άλλος είναι 30 χρονών.
0: Βάζει 55άρα, παίρνει τον 30άρα και τον κάνει κομμάτια. Τον περνάει
1: 20 χρόνια, Γρηγόρη. Ρέμισε και εσύ λίγο 20 χρόνια διαφορά.
2: Βάζει μια 55 μέρα τώρα και μια 23. Με τη θιά δεν έχει μέλλον. Οπότε, αυτό που σου λέω. Οπότε.
0: 55άρα τον παίρνει τον 30άρι και τον κάνει κορδέλα.
2: Μπράβο, να την παντρευτεί τη θιά δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, αδερφούλη, άκου τώρα εγώ τι έχω να σας συμβουλεύσω.
3: Μιλάμε για γάμους, τι λέει?
2: Ζήστο, άδειασε όσο είναι να αδειάσει.
3: Τι να αδειάσει?
0: Τι να αδειάσει?
3: Τι είναι, βενζινάς?
2: Άδειασε, ακριβώς.
1: Σε ζούμισε
0: ότι άδειασε. Αυτά που συγχαίρουμε από τις άλλες εκπομπές.
2: Άκου, Ανέστη, ξεζούμισε τη θιά να σε ξεζουμίσει κι αυτή.
3: Το σαλιέρι.
2: Ναι, βίζαξε τι όσο θες να τη βίζαξει.
3: Γιατρός του Συρινάκη.
2: Ζήστο, ένα μήνα, δυο μήνες. Κλείσε ένα εισιτηριάκι φθηνό, Ryanair από την από τη Γερμανία, έλα εδώ στο χωριό, πάρ' την 5-10 φορές ακόμη. Και μετά, κοίτα το μέλλον σου.
3: Μιλάς έτσι για τη θεία?
0: Να είσαι εσύ, τι έχεις να πεις στον Ανέστη?
1: Αηδιάζω. Αηδιάζω μαζί του.
0: Με ποιον?
1: Με τον Ανέστη.
0: Γιατί
1: με
0: τον Ανέστη?
1: Και με τη θεία, ναι. Μου προκαλούν αηδία και
0: η ίδια τους.
1: Παιδιά, σας έχω πει, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό με τις οικογενειακές σχέσεις. Βλέπετε πολλές τσόντες και έχετε ξεφύγει.
2: Έλα μωρέ Νάντση τώρα.
1: Έχετε ξεφύγει.
2: Ας το παλικάρι να δούμε.
1: Έχετε κατακεραυνώσει κάθε θεσμό.
0: Δεν είναι θεία θεία του, είναι της
1: θιάς
0: του.
1: Οικογενειακό.
0: Είναι ξαδερφοθεία.
1: Τα παιδιά της είναι δεύτερα ξαδέρφια του. Αηδιάζω μαζί του και με τη θεία του.
3: Τα παιδιά μεγαλωμένα κάνανε οικογένειες, φύγανε.
0: Πες εσύ.
3: Αυτή βγήκε στο μπαλκόνι και λέει αειδιάζομαι σας.
1: Και με αυτόν και με τη θεία του, αειδιάζομαι.
2: Θα γίνεις μια βρωμόγρια εσύ.
1: Δεν θα γίνω καθόλου βρωμόγρια. Χάθηκαν οι γυναίκες να πάει με τη θιά του, ντροπή του.
3: Πανέσα, αφού έχει μπει σε αυτό το δρόμο, να του πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Δηλαδή.
3: Να ανοίξει όλοι οι φάνες με τη θιά.
2: Σωστό!
0: Νίκο, εγώ λέω να συνεχίσει
2: κανονικότητα,
0: γιατί κάποια στιγμή σε κάποιους γιορτές δεν θα έρθει η θεία και θα ξεχαστεί αυτή η φάση. Οπότε ας το ζήσει τώρα όσο μπορεί πολύ.
3: Τι εννοείς δεν θα έρθει, πάει, θεία χωρέστη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει.
3: Έτσι όπως το πει, ήταν λίγο μακάβριο.
0: Πάντως, εγώ ξέρω πάρα πολλές ιστορίες. Πολλές ιστορίες με θείες. Ανέστη, κάνε ό,τι σε φωτίσει, φίλε.
4: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαιρά 102.

0: υπάρχει ένα δωμάτιο στο σπίτι που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσέ το με τη σειρά Alivarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή hydro cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι, για να δημιουργήσεις έτσι ένα χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμα περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες πιτζάμες ή το νυχτικό. Εσμάρα, γλυκός ύπνος κάθε μέρα γιατί πραγματικά αξίζει. Lidl γιατί αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
0: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστήρια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη καλέ,
11: εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα, στο Ρέθινο.
18: Τιμή να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level η Lidl App.
19: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πίτα.

0: Τα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, ο κύριος Σελάς.
0: Ο ίδιος.
1: Γεια σας, Νικόλας Αγορογιάννης λέγομαι. Πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Πορφυρόπουλο. Εσείς είστε ο κύριος που έχετε μια ταχυμεταφορική, σωστά?
0: Όχι, εγώ δεν έχω, είμαι ο πολιτής της ACS.
1: Α, εργάζεστε εκεί, μάλιστα. Γιατί ναι, μου έστειλε για να με εξυπηρετήσετε. Κοιτάξτε, εγώ χρειάζομαι μια βοήθεια. Έχω μια εταιρεία που στείλω κάποια event, διοργανώσεις. Mm-hmm. Και έχω την ανάγκη να στέλνω κάποια πράγματα. Ας πούμε τώρα το ερχόμενο Σάββατο, γι' αυτό επήγομαι κιόλας και ζήτησα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Πορφυρίου. Έχω ένα event στην Κέρκυρα και πρέπει να στείλω κάποια. Τώρα τι να σας πω, είναι εξοπλισμό, stand, αφήσεις,

0: Είναι και ένα ιδιαίτερο φορτίο, το οποίο εσείς θα μου πείτε, μιας και είναι η δουλειά σας, αν μπορείτε να το αναλάβετε. Κυρίως είναι χαρτικά δηλαδή. Χαρτικά, κάποια stands. Θα χρειαστεί να φύγουν οι κυβότια δηλαδή για την Κέρκυρα.
1: Ωραία.
0: Απλά υπάρχει και ένα. Αυτό είναι το απλό. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο φορτίο όμως, επειδή το. Πρόκειται να κάνουμε ένα event για μια εταιρεία η οποία λανσάρει κάποια καινούργια παγωτά. Και έχει σαν σήμα της το φλαμίγκο. Θέλουμε να μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο τρία ζωντανά φλαμίγκο την εκδήλωση πάνω. Και ήθελα να μου πείτε κατά πόσο αναλαμβάνετε εσείς τη μεταφορά ζώων των ζώων. Γιατί έχω και μια ιδιαιτερότητα αυτά. Όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν γνωρίζετε, μήπως, συγγνώμη τώρα που σας ρωτάω και πληροφορίες, γνωρίζετε που θα μπορούσα να απευθυνθώ? Δηλαδή χρειάζομαι κάποιον έμπιστο άνθρωπο ο οποίος θα αναλάβει τα φλαμίγκο. Δεν θα έχουν κάποιο θέμα κατά τη μεταφορά? Αυτά μπαίνουν σε κάποια ειδικά, είναι κάποια κλουβιά, γιατί έχω μιλήσει και με τον κύριο Λεσουέρα από το Αττικό Ζωολογικό Κήπο που θα μας εξυπηρετήσουν, τα οποία μπαίνουν τα πόδια τους και ουσιαστικά σταθεροποιούνται. Είναι πώς είναι οι θήκες για τις ομπρέλες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι μπαίνουν τα πόδια τους, έχει ένα δακτύλιο για να μην τραυματιστούν κιόλας. Ο δακτύλιος είναι επενδυμένος και φεύγουν όρθια ουσιαστικά. Απλά χρειάζεται κάποια μεταφορική που δεν έχω βρει προς το παρόν.
1: Ναι. Όχι, δεν τη χάνει να γνωρίζω.
0: Εσείς σαν ιδιώτης δεν κάνετε κάποια δουλειά? Μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί?
1: Αυτό θα ήταν καλύτερο.
0: Μου είχε πει ο κύριος Πορφυρόπουλος καλύτερα και αυτό σας πήρα.
1: Τα φλαμίγκο θα ταϊστούν στο δρόμο?
0: Κοιτάξτε, από ό,τι έχω ρωτήσει και τον σχετικό άνθρωπο ο οποίος θα μας τα μεταφέρει, δεν θα χρειαστεί να γίνει κάποιο τάισμα. Απλά μου έχει πει ότι είναι ευερέθιστα. Δηλαδή γενικά μου λέει δεν μπορούν, δεν χρειάζεται μεγάλη φασαρία.
1: Θα κάνουμε κάποια στάση για βόλτα, δηλαδή αν είναι οδικό, αν είναι οδική η μεταφορά.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να το ρωτήσω αυτό, γιατί αυτά είναι και πουλιά τώρα, έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή πώς θα τα βγάλετε από το κλουβί και άμα αρχίσουν και φεύγουνε.
1: Ναι, επειδή είναι θέμα, μεγάλα τα φλαμίγκο.
0: Ναι, πάρτε λίγο τον διευθυντή μου, τον κύριο Κρουστή. Ναι.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ξέρετε, επειδή είναι οδικάπτηνα, θέλουμε να τα πάμε οδικώς.
1: Το κατανοώ, το κατανοώ και έχω πείρα. Από οδικά πτηνά.
2: Ακριβώς και γι' αυτό λέγονται και οδικά. Γιατί πηγαίνουν μόνο οδικός. Αλλιώς θα τα πηγαίναμε με πτήση.
1: Αυτό σας λέω λοιπόν.
2: Τώρα θα μου πείτε πουλιά είναι, πετάνε με πτήση πρέπει να τα πάμε. Αλλά τώρα επειδή είναι οδικά τα πάμε οδικός.
1: Πάντα τα οδικά πτηνά, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και εγώ, πάνε μόνο οδικός.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άνθρωπος με κατανόηση.
1: Αλλά αυτό που θέλετε είναι να. Θα πρέπει δηλαδή σε ένα οδικό ταξίδι.
2: Οδικός.
1: Να πάνε και να σταματήσουν τα πουλιά.
2: Τα πουλιά σταματήσετε, ναι. Όταν θα σταματήσετε, ξέρω εγώ, για τα δικά σας πουλιά, κατεβάστε και αυτά.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, κατουριόμαστε, ξέρετε.
1: Κατανοώ.
2: Καθένας με τον πουλί του. Πώς τα λέω.
1: Πώς τα λέτε, ναι. Τα οδικά πουλιά θα πρέπει να. Έχετε το ειδικό λουρί των οδικών πουλιών?
2: Όχι, γιατί αυτά δεν είναι, ξέρετε, αυτά ξαναμπαίνουν μέσα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι άγρια, αυτά είναι ημέρα.
1: Τα φλαμίγκο είναι άγρια?
2: Όχι, όχι, τα συγκεκριμένα είναι ημέρα, είναι...
1: Επειδή τυχάνει να γνωρίζω από φλαμίγκο, είναι άγρια τα φλαμίγκο.
2: Όχι, όχι, τα συγκεκριμένα λέω δεν είναι, τώρα εσείς αν θέλετε να φέρετε άλλα φλαμίγκο άγρια, ναι, αυτά είναι ημέρα αυτά.
1: Ωραία, οπότε θα τα πείτε,
2: πα, μπαίνουν μέσα.
1: Χωρίς λουρί.
2: Ναι, δηλαδή αυτά, χωρίς, με το που θα τα πείτε πα, μπαίνουν μέσα, με το που θα σας πούμε εμείς κάτι λέξη, άμα τις πείτε πα, βγαίνουν έξω.
1: Α, ωραία. Οπότε
2: πα, έξω, πα, μέσα.
1: Τα έχουν εκπαιδευμένα.
2: Δε, βέβαια, δεν είναι. Δεν είναι τυχαία πουλιά.
1: Ωραία. Μάλιστα.
2: Εγώ χαίρομαι που είστε πάρα πολύ συνεργάσιμος.
1: Είμαι πάρα πολύ και ειδικά για φλαμίγκο.
2: Για φλαμίγκο. Τέλεια.
1: Ναι.
2: Και φανταστείτε ότι θα κουβαλήσετε και μερικά σουσίβια φλαμίγκο. Τα ξέρετε αυτά που είναι στις πισίνες όλες το καλοκαίρι.
1: Χαίρομαι. Αυτό τώρα, εδώ ξεκινάει ίσως το πρόβλημα.
2: Γιατί?
1: Τα πουλιά θα μπορούσα πολύ εύκολα, δεν τίθεται θέμα. Ωραία. Τα φουσκωτά όμως έχουν πολλές ιδιαιτερότητες.
2: Α, μάλιστα.
1: Η συσκευασία τους και αυτό που χρειάζεται να γίνει για να είναι ασφαλή κατά όλη τη μεταφορά είναι πρόβλημα.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε αν είναι τότε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο συνεργάτης μου. Να κλείσουμε.
1: Συμφωνεί. Να κλείσουμε.
3: Ναι,
1: κλείνουμε εδώ.
3: Ναι.
2: Να κλείσουμε εδώ καλύτερα. Να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
4: Έχει χρόνια πολλά στον άνθρωπο.
2: Γιατί έχει γενέθλιο ο άνθρωπος.
4: Είχε
2: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για σας και τα πουλιά σας.
1: Να είστε καλά και εσείς και τα πουλιά σας.
3: Πέτα το το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Βάλε τη το σήμα για τα διλημάζω.
1: Νάντσι, έχετε μπιντέ στο σπίτι.
2: Όχι, αγόρι μου, εγώ είμαι εκεί πέρα, κάθομαι.
3: Παιδιά, αν δεν σταματήσει αυτή η κολοσυζήτηση, εγώ θα φύγω. Αλήθεια σα
2: το λέω. Ανακατεύομαι ήδη, σκέφτομαι τι με περιμένει.
1: Όπα, κάτι ακούω στο βάθος.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής για σήμερα. Το δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από την ακροάτριά μας την Εμιλία, που μας έστειλε, το έστειλε με mail στο πρωινό papakisfera.gr. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ απλό. Λέει, καλησπέρα σας, παιδιά, το έστειλε χθες το απόγευμα. Έχω γνωρίσει, λέει, εδώ περίπου και 2 εβδομάδες ένα αγόρι. Ένα αγόρι, λέει, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα, έχει χιούμορ, είναι πάρα πολύ περιποιητικός, με κάνει και νιώθω πάρα πολύ όμορφα, ότι είμαι σπουδαία για εκείνον. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη στο να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας, έτσι για να το πω πολύ διακριτικά και όμορφα, αλλά έχω, λέει, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσω μαζί σας.
1: Ευχαριστώ σε εμάς.
0: Θεωρώ ότι δεν έχουμε καμία χημεία στο φιλί μας.
2: Ωχ, δύσκολο.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 1 εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει και έτσι φιλιόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι τα φιλιά μας, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω.
2: Α, εγώ το έχω ζήσει, αυτό είναι παίσιο.
0: Δεν ταιριάζουν, λέει, καθόλου.
4: Η Νάνση σε αυτά είναι ειδική. Άμα τη Νάνση τη βάλει γλώσσα πάρα πολύ στο φιλί, δεν θέλει καθόλου.
2: Μαύρε, Γρηγόρη μου, που ξεκίνησε από τα κακά, έφτασε τη γλώσσα. Έλεος, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιο είναι το δίλημά μου? Ότι αυτό, λέει, διορθώνεται, συζητιέται, φτιάχνετε.
2: Μετά με τον Γρηγόρη στο τηλέφωνο να λέει ό,τι να είναι, δεν μπορώ.
0: Μετά να προχωρήσω να κάνω το επόμενο βήμα μαζί του, να δώσω το κρεβάτι, πώς θα τα πάμε. Όλα αυτά γι' αυτό σας στέλνω και περιμένω τις συμβουλές σας.
4: Η Νάνση, να σας πω εγώ τι γίνεται με το φιλί, η Νάνση.
0: Τι έγινε,
2: Νάνση? Γρηγόρη, δεν σε αντέχω σήμερα για κάποιο λόγο. Κλείστε τηλέφωνο, αγάπη μου, πήγαινε κοιμή σου.
4: Πες για το φιλί, εσύ έχεις πρόβλημα με το φιλί, άμα δεν είναι ωραίο. Πες το.
2: Εγώ θεωρώ ότι το φιλί είναι το α και το ω. Αν δεν ταιριάζει.
0: Το φιλί είναι το α, το σεξ είναι το ω.
2: Ναι, αν δεν ταιριάζει στο φιλί, δεν θα ταιριάξει πουθενά. Να σε φυλάει όλο, να σε δαγκώνει, να σου βάζει το στόμα, τα δόντια σα να εφάπτονται.
0: Άμα στο κρεβάτι σου βγάλει ένα.
2: Δεν πάει να σου βγάλει ό,τι να σου βγάλει.
1: Έχει τυπήσει ποτέ δόντι με δόντι?
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν
2: εκεί και ξέρει, ήταν αυτό που έγινε το δόντι και που μετά δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ.
0: Ότι
4: ναι, τρακάρι, με τοπική.
2: Ή που νομίζει ο άλλος ότι πρέπει να σου πιάσει όλο το στόμα. Έχω και μεγάλα
1: χέρια.
2: Και αισθανόμουν ότι θα με φάει. Σαν το Δράκουλα.
4: Λεπτομέρειε σου ακούω κι εγώ.
2: Να ακούσεις κι εσύ, γιατί με τόσα που έχω ακούσει εγώ, να ακούσεις κι εσύ τίποτα. Δεν υπάρχει πιο τραγικό.
1: Το δέρμα.
0: Ωραία, ρε παιδιά. Εκ του αποτελέσματος, τι να κάνει? Ζητάει συμβουλή η γυναίκα.
1: Δηλαδή κάτι γλωσσάρε, κάτι.
5: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να τον κατευθύνει.
2: Πώς να τον κατευθύνεις, μωρά, με ένα άμπαλος?
5: Έλα, πάμε σιγά σιγά, μην βιάζεσαι. Εγώ θα το έκανα.
2: Θα σου πω, και εγώ πήγα να το κάνω. Μετά, εκεί που πήγαινε η Έρμα, κατεύθυνε.
0: Στην έφερνε από πίσω, στην έφερνε.
2: Δεν προλάβαινε. Του λέγες,
1: ήσυχα, ρε,
2: ήσυχα. Δεν υπάρχει λόγος να χωνόμαστε.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι ούτε με συζήτηση δεν φτιάχνετε, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει?
2: Κοίτα, ο άγαρμπος θα είναι πάντα άγαρμπος.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Γιατί ξέρει, μπαίνει το ένστικτο, όσο τεχνική και να προσπαθεί να δουλέψει. Κάποιο δεν δουλεύει μόνο το
2: ένστικτο. Εσύ σκέφτεσαι ηρεμία. Και αυτό σκέφτεται επίθεση.
0: Μα ρε παιδιά, η Εμιλία δεν είπε ότι πάει να τη ρουφήξει το στόμα όλο.
2: Τι κάνει?
0: Είπε ότι απλά δεν έχει χημεία το φιλί. Αισθάνθηκα ότι δεν έχει χημεία το φιλί. Αυτό διορθώνεται? Να περιμένω, να προχωρήσω?
2: Οκ, πες να μας στείλει ένα βίντεο.
0: Να δούμε τη στοματούγκα του.
2: Να δούμε πώς φιλιώνται.
1: Πρέπει να δει τις ισορροπίες του αυτός. Δηλαδή να ξεκινήσει με τον καθρέφτη να φυλάει τον εαυτό του. Έτσι κάναμε μικρά. Εσείς φιλούσατε καθρέφτες μικροί?
2: Όχι, ρε,
1: κάνει πολύ πράγματι. Ναι, ρε, τζάμια, καθρέφτες, οτιδήποτε.
2: Για πείτε.
0: Πήγε... Φασώνατε το τζάμι.
5: Ναι, και εδώ.
1: Σε ένα παππού είχε κόλλησει μια φορά.
4: Για...
1: Δοκιμάσαμε τα πάντα, ναι.
2: Παρακαλώ.
5: Με το τζάμι, ναι.
1: Με το τζάμι,
2: ναι,
1: και
2: ένα κατοσούρα μου, γλυκιά, πες, μίλα.
4: Πού είναι το κυπελάκι?
1: Ξέρω ότι ο άνθρωπος κακά κάνει, δεν κάνει αυγά.
2: Για πήγαινε στο μικρό μπάνιο των επισκεπτών,
0: στο βέσαι. Κάτσε, γιατί έχουμε για τα ανάκτορα του Μπάκιχαμ. Στο μπάνιο των επισκεπτών.
4: Το μικρό μπάνιο έχει κυπελάκι που ρίχνει στα κακά σου. Τι του λέει στου καλεσμένου, δηλαδή.
2: Ή έχω εκεί, ή έχω στο άλλο μπάνιο το δικό μα μέσα που έρχεσαι και κάνει κατάληψη και σε αυτό. Στο άσπρο έπιπλο δεξιά από την τουαλέτα. Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Χωρίς βρακή, πας
2: πράγμα. Όπου και να είναι, εσύ αποκλείται να το βρεις.
0: Πρώτη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, άκου κουβέντες.
5: Γρηγόρη, αυτό που σου λέει ο Γιώργος.
1: Πας χωρίς βρακή, περαδόθω στο σπίτι τώρα.
4: Χωρίς βρακή, τι να κάνω.
0: Διάλειχη, μου μυρίζει.
4: Μου μυρίζει. Κάνε, πού μπορεί να έχει, είμαι στο μπάνιο, πού είναι.
2: Τώρα εμείς μιλούσαμε για φιλιά, μιλούσαμε
0: τώρα
2: για
0: εγώ δεν το ζω αυτό.
4: Ρε να μου πες που είναι για την επίγον που είναι.
2: Πού είσαι?
4: Στο μπάνιο.
2: Σε ποιον τα δύο?
5: Στην
4: το μπάνιο το δικό σου.
0: Έλα γιατί του έρχονται και θα πάνε χαμένα, τελείωνε.
2: Άνοιξε τη στήλη.
5: Θα πέσουν κάτω στα πλακάκια. Τα χαλιά. Έτσι γυμνός που είναι.
4: Έλα,
1: ρε,
4: βοήθαμε λίγο
1: γάμο
2: το. Σου είπα, το μέσα στο έπιπλο.
5: Γρηγόρη, πάρε μια κατσαρόλα.
1: Ναι, τελείωνα.
4: Δεν έχει τίποτα εδώ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει τώρα.
1: Πέτα τις φακές και ρίξε.
4: Άντε, πήγαινε στη διαφημίση, ρε Νίκο.
0: Περίμενε. Να κλείσουμε με τη συμβουλή στην Εμιλία. Εμιλία μου, δες τα χειρότερα. Μια χαρά είναι το παλικάρι, κράτα τον.
2: Κράτα τον.
0: Και θα τον μάθεις να φυλάει. Δες τα χειρότερα εδώ.
2: Το θέμα είναι να μάθει κακά και τσίσα στην μπάνα.
6: Αν είστε, είστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
6: Που δεν εγκρίνεται.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

κατοίκηση και στο παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, ο Παναγής έχει ένα δίλημα ζωής από ό,τι μου είπε ότι το έχει στείλει.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγής.
1: Α, ο Παναγής! Ο Παναγής! Δίληματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Πάμε, Παναγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα είναι φρέσκο παντρεμένη. Η Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι 48 χρονών. Είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Δημήτρη, που είναι 55 ετών. Παντρεύτηκαν πρόσφατα και οι δύο είναι χωρισμένοι με ένα παιδί από τον πρώτο τους γάμο. Τα παιδιά τους τώρα είναι. Ο ένας μου λέγει 22, η άλλη 23. Κάτι τέτοιο είναι πολύ κοντά.
0: Μαζί τους τι σου λέγε?
2: Όχι, ρε παιδί μου, στο mail. Ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Πήγανε, λέει, η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη στην Κατερίνα. Το έχετε?
3: Η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη.
2: Ναι, από τον πρώτο τους γάμο.
0: Ναι, βέβαια είναι... τα παιδιά του, τις σχέσεις, ναι, τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, τα παιδιά τους, αλλά από άλλο γάμο.
0: Πόσο
2: είναι? Είναι 22, ένας 23, η άλλη
0: κατέφυγε. Είπαν ότι ρωτεύτηκαν στον άλλο.
2: Ναι, και τα έχουνε.
3: Α, τα έχουνε κιόλας, δεν ρωτήσανε, δεν πήραν άδεια.
2: Και θέλει, λέει, να ζήσουνε μαζί, ναι.
0: Ναι. Το έχουμε δει στο άκρο οικογενειακό.
4: Όχι
0: αυτό. Και σε αυτό και στο...
4: Ευτυχισμένοι μαζί.
0: Ευτυχισμένοι μαζί και στο άλλο το που ήταν, που έκανε τον Τούρκο, που παίζει και η Λεκάκη, που παντρεύτηκε έναν Τούρκο, το Ταμάμ, λεγόταν νομίζω.
2: Α, το Ταμάμ, ναι, ναι, το Ταμάμ, μπράβο, ναι. Είναι, λέει, σε σχέση, μου ζήτησαν, λέει, τα παιδιά να μην το πω στον άντρα μου, να μην το πει, λέει, στον Δημήτρη. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω.
0: Αυτά τα δύο παιδιά
2: είναι, λέει, σαν αναδέλφια.
0: Συγγνώμη λίγο, άντε πάλι σαν αναδέλφια. Δεν είναι αδέλφια.
4: Τώρα γνωρίστηκαν στην
3: Κυριακή. Να πηγαίνουν τις Κυριακές για φαγητό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Καταρχάς, δεν είναι αδέλφια. Μην λέμε ότι να είναι τώρα, δεν είναι αδέλφια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι οι γονείς του τάχου, είναι παντρεμένοι.
0: Επειδή τάχουν οι γονείς
4: του. Δεν είναι ότι μεγαλώσανε μαζί.
2: Όχι, δεν μεγαλώσανε.
0: Ούτε μεγαλώσανε, ούτε παντρεμένοι.
2: Γνωρίζονται, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι η σχέση κρατάει από την πρώτη στιγμή.
3: Δεσμοί αίματος δεν υπάρχουν.
4: Δεν υπάρχουν δεσμοί αίματος.
2: Δεν υπάρχουν.
4: Γνωρίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά, από ό,τι είπες, είναι 20 χρονών και.
0: 22-23.
4: Παιδιά, κάνουν ό,τι θέλουν, πρόβλημά τους είναι.
2: Λέει, μου φαίνεται, λέει, πάρα πολύ παράξενο το ότι το παιδί μου με το παιδί του άντρα μου είναι ερωτευμένοι.
0: Δύσκολο θα ήταν το παιδί σου μην είναι με τον άντρα σου. Αυτό δεν είναι παράξενο.
3: Το έχουμε δει εμείς τους παπακαλιάτιδες, αυτά όλα έχουν γίνει αυτά.
0: Το άλλο θα ήταν δύσκολο. Μήπως η κόρη της κυρίας 25 χρονών ερωτευόταν το... Τα έχουμε δει και αυτά, ναι, τον άντρα.
3: Τα έχουμε δει
4: αυτό εμείς. Αυτό είναι
0: συγχαμένο. Ναι, συγχαμένο, τα έχουμε δει. Τα έχει κάνει ο παπακαλιάτης πρωτού βγει το φως στην πλανήτη.
3: Έτσι.
0: Ναι, τώρα τι
2: να τη συμβαίνει. Καταρχάς, λέει, πρώτο ερώτημα. Είναι φυσιολογικό να το αντιμετωπίσω?
0: Φυσιολογικό είναι 100%.
2: Και δεύτερον, αν πρέπει να το πω στον άντρα μου.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πει.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πάρει στον τάφο αυτό.
2: Αυτά το πούνε αργά ή γρήγορα. Θέλω, λέει, να μείνω μαζί.
4: Καλά, ας δούνε πώς θα πάει η σχέση.
3: Ή να μείνω όλοι μαζί.
2: Όπα! Μένουν όλοι μαζί.
3: Μένουν όλοι μαζί.
0: Να φύγουν τα παιδιά. Κοίταξε τώρα, έρωτα, δε φίλε, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, δεν υπάρχει κανένα δεσμό αίματο.
4: Δεν υπάρχει.
0: Τι να πει τώρα, του πει το άλλο, μην ερωτεύεσαι, γιατί να μην ερωτευτώ.
3: Το δύσκολο είναι ότι έχουν μπει σε ρόλου αυτοί, κατάλαβε.
0: Ξένοι μου είναι. Ξένοι μου είναι. Εμένα αυτή η κοπέλα μου είναι ξένη.
2: Ναι, αλλά για τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά να ερωτεύονται.
0: Και οι γονείς να πάνε πίσω, γιατί ερωτεύτηκα εγώ που είμαι νέο.
3: Καλά, λέει, ξένοι μου είναι.
5: Δηλαδή τώρα πε ότι κάποιο από του δυο σα έχει κόρη. Και είστε μέσα στο σπίτι όλοι, είναι ο γιος σας και η κόρη.
0: Πες ότι είμαστε εγώ με την Άνση.
5: Ναι.
0: Είχαμε...
5: Ένας από τους δύο έχει μία κόρη.
0: Ναι, και εγώ είχα 20 χρονών.
5: Και σταυρούν.
0: Και σταυρούν.
5: Και σταυρούν.
0: Και
5: σταυρούν.
0: Ναι.
5: Και ο
2: γιος της Νάνσης, ναι, ζω από αυτό με την κόρη σου.
0: Πες στο σπίτι σου,
5: ξύπνα.
0: Τι δικιά μου την κόρη, ρε. Τώρα σοβαρά. Σοβαρά, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί.
4: Παιδιά, δεν μεγαλώσανε μαζί αυτά τα παιδιά.
5: Τι σημασία για να μεγαλώσανε.
0: Και τι θα πω, ρε Νίκο, εγώ μεθαύριο, στο μην την ερωτεύεσαι. Θα μου πει πού την ξέρω εγώ. Εγώ τώρα την γνώρισα και την ερωτεύτηκα.
4: Οι δύο ξένοι ήταν, δεν ήταν κάτι.
3: Δεν πειράζει. Έχετε πάει μαζί κοκκινιστό, Κυριακές.
0: Α,
4: αυτό. Και τι έγινε, και θα συνεχίσουν να τρώνε. Το πρόβλημα είναι.
2: Δηλαδή, μέσα στο σπίτι σε ένα τραπέζι όλοι μαζί.
0: Γιατί δεν κάθονται όλοι μαζί, κάθονται.
4: Γιατί ρε παιδιά, λεπρή είναι, ερωτευμένοι είναι.
5: Άρα όλοι ευτυχισμένοι είστε μέσα στο σπίτι.
3: Σε όλα τα επίπεδα.
5: Φιλιά από εδώ, έρχονται.
4: Και τι έγινε, ρε παιδιά.
6: Εγώ αυτό δεν το θεωρώ κακό. Είναι μεγάλα παιδιά, δεν είναι μικρά.
0: Τι πας και του λες του παιδιού? Μην ερωτεύεσαι, γιατί εγώ τα έχω με τη μαμά του.
2: Εγώ τι είπα. Λέω, γύρνα και πες την κόρη σου, πες αγάπη μου, πατέρας και γιος μας απάφτωσαν. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
6: Για όνομα, τι βλέπεις.
0: Τι λείπεις φυλακή εσύ. Μια σοβαρή κουβέντα. Μα τι είναι αυτό,
3: δεν μπορεί
2: να το. Μην ασχολείσαι με τα παιδιά.
3: Δεν θα το πω κι αυτό.
2: Σκέψτε μπορεί να χωρίσει
0: και εσύ. Μην μιλάει, Ρενίκο, μιλάει και εγώ.
6: Συγγνώμη. Εγώ, αποφασίστε, ποιο μιλήσει.
2: Μην σκέφτεσαι μόνο.
0: Τελικά τι συμβουλεύουμε, τι στη
6: δίκη. Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
3: Δεν μπορεί να το σώσει.
2: Είναι αμήχανο. Γράφει στο mail ότι είναι αμήχανο όλο αυτό.
3: Να πάω το πει καλά, δεν
6: είναι αμήχανο. Είναι παιδιά.
3: Τόσα κορίτσια εκεί έξω. Από μέσα πήρε.
7: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαιρά 100.

0: Για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο, αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανακάλυψε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, εργονομικά και hydro-cool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που πραγματικά θα λατρέψεις. Ολοκλήρωσε την άνεσή σου με πιτζάμες ή νυχτικό Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value.
13: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28310-24111.
14: Και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
17: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
18: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
18: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
19: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
20: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
19: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
20: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
19: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
21: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
22: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
23: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
24: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
25: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
26: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.

0: πάντα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Alpha FM 104,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα, τι μου κάνετε. Καλημέρα, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Ξέρω ότι σας λείπω, ξέρετε ότι μου λείπετε. Όμως όλα είναι μαγικά τώρα που είμαστε παρέα και σήμερα εδώ ζωντανά λοιπόν. ΑΦΜ 104,7, Χρύσα Φιλιππούλη κοντά σας. Είναι το Καλημέρα με χαμόγελα, μια εκπομπή που όλοι αγαπάμε πολύ.

0: Πολύ πολύ. Και μια εκπομπή που μας κάνει να επικοινωνούμε και να λέμε τη δικιά μας καλημέρα με χαμόγελα πάντα μέσα από τη συχνότητα του ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Λοιπόν, χρησιμοποιώ το όλα μαγικά γιατί βλέπω εδώ ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά.
1: Και ένα.
0: Όπα, άλλο τραγούδι έβαλα, οκ. Okay. Είναι, ξέρετε τώρα, αυτό το καινούριο το. Γιατί πήγε άλλο τραγούδι, μισό λεπτάκι. Όλα μαγικά. Μα δεν θα γίνει, δεν θα κάνει αυτό που θέλει. Εγώ, ξέρετε, έχω μεγάλο πείσμα στη ζωή μου. Και αυτό με έχει σώσει, να σας πω την αλήθεια, το πείσμα μου. Λοιπόν, γιατί η ζωή, παιδιά, θέλει και λίγο πείσμα. Άμα τα αφήσουμε όλα στην τύχη, τους καήκαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά. Το βλέπετε ότι είμαστε ζωντανά. Τι άλλο να κάνω δηλαδή για να το καταλάβετε. Από λάθος σε λάθος το πάω. Λοιπόν, 697-160-36-57 283-1054-094. Ελάτε να τα κάνουμε όλα μαγικά και σήμερα.

0: όλα μαγικά λοιπόν. Είδατε, Μιχάλης Χατζηγιάννης, είδατε το πείσμα μου, έτσι, αυτό είναι. Με πείσμα, με μπρίο, παιδιά, πάμε μπροστά σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Θέλω να δω πόσες έχει ο μήνας. 23 πρέπει να έχουμε. Μισό λεπτάκι όμως να το σιγουρέψω. 23, λοιπόν, 5-23 λοιπόν, Ιουλίου 2026. Και αυτό το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε ακόμα και τον Αύγουστο. Μη μου παραπονιέστε.
1: 2026.
0: Αυτό το καλοκαίρι.

Καλοκαίρι λοιπόν 2026, παιδιά. Αυτό είναι. Ήρθε και το 2026, ήρθε και το καλοκαίρι. Και περνάμε όμορφα παρέα και αυτό το καλοκαίρι εδώ στον Αλφα μας. Λοιπόν, καλημέρα. Θέλω να πω με πολύ πολύ αγάπη στα παιδιά εκεί στο Beach Stop στον Ασώματο. Θα σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να γνωρίζετε τα χωριά μας. Είναι πάρα πολύ όμορφη όλη η Κρήτη μας. Είναι μοναδική. Πραγματικά ψάξτε την. Και περάστε πολύ πολύ όμορφα. Δηλαδή ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος, αλήθεια σας το λέω. Και εγώ που πριν 20 χρόνια ήρθα εδώ, δεν τα αλλάζω για κανένα λόγο το νησάκι μας, το πολύ ωραίο νησί μας στην Κρήτη μας. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα λοιπόν στο Beach Stop, καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα στην Αντιγόνη, στον Κωστή, στην Ευαγγελιό, σε όλα τα παιδιά. Να έχουμε δύναμη, να έχουμε καλή διάθεση και όλα θα πάνε καλά, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, ένα τραγούδι θα βάλω για τον Περικλή που του αρέσει να τασούλα. Νατάσα Θεοδωρίδου, για σένα, να σου δώσω θετική ενέργεια. Και μια καλημέρα με χαμόγελα από μένα.

Όμορφα θαύματα, παιδιά, στη ζωή μας. Όμορφα θαύματα. Πω, τώρα θα πιαστώ από τη λέξη. Αλήθεια, αφού ξέρετε τώρα, με ξέρετε πια. Πιάνομαι από τις λέξεις και βάζω μετά τραγούδια. Λοιπόν, εδώ είμαι ζωντανά. ΑΛΦΑ FM 104,7 2831-054-694-697-160-36-57. Ελάτε να κάνουμε ένα θαύμα και σήμερα. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Δίπλα μας, υποστηριχτές μας και τα γκουρουάρο μας, Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Δεν ξεχνόμαστε, αγαπιόμαστε με τους γκουρου του αρωματισμού. Γιατί έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικό αρωματισμό, έχουμε να κάνουμε με καθαρισμό WC, απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων. Και όλα αυτά πάντοτε επαγγελματικά. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα, επικοινωνήστε με τους γκουρου του αρωματισμού και δείστε ένα δωρεάν δειγματισμό για τη δική σας επιχείρηση. Οι φρέσκες προτάσεις τους θα σας ενθουσιάσουν. Τηλεφωνούμε λοιπόν στο 28310 26442 28310 42334.

Ένα θαύμα λοιπόν είναι πραγματικά η επικοινωνία μας. Ένα θαύμα είναι αυτή η επικοινωνία που έχουμε μέσα από τη συχνότητα του ΑΦΜ 104,7 και μέσα από το καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να πω την καλημέρα μου με πολύ πολύ αγάπη στον Παντελή, στην Κάτια, σε όλα τα παιδιά που ακούνε από το Baseline Tennis and Paddle Sports Club αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Το Baseline που πραγματικά είναι ένα θαύμα, είναι ένα στολίδι, έτσι, για την πόλη μας, για την άθλησή μας γενικότερα. Δεν χρειάζεται να πάμε ούτε στο Ηράκλειο για να παίξουμε μπάντελ, ούτε για να κάνουμε τένις, αλλά ούτε και στο ούτε και στα Χανιά. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Ρέθυμνο, στον Δελιανό Κάμπο. Η άθληση έχει γίνει τρόπο ζωής για όλους μας. Όσοι δεν έχουμε πάει ακόμα, όσοι δεν έχουμε επικοινωνήσει με το Baseline, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι το 2831-074-770. Να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε και τα πάρτι σας εκεί, αλλά και τα πάρτι των παιδιών σας. Έτσι, μιλάμε για δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Και θέλω να πάρετε τηλέφωνο για να ρωτήσετε περισσότερα, στο 2831-074-770. Λοιπόν,

ξέρεις. Κάτι ξέρετε λοιπόν που είσαστε εδώ και σήμερα στον ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7. Ζωντανά το καλημέρα με χαμόγελα. Η Χρύσα Φιλιππούλου στο μικρόφωνο του ΑΛΦΑ. Λοιπόν, η ώρα και η στιγμή είναι για να πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Όμως πριν πάμε στα διαφημιστικά, θέλω να πω την καλημέρα μου στον Ελέανδρο τον Σταμούλη. Καλημέρα, Ελέανδρε μου, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, ηχητική κάλυψη, παιδιά. Ποιότητα στις όμορφες στιγμές σας. Λοιπόν, στο 69 76 35 04 02. Επικοινωνείτε με τον Ελέανδρο. Ξαναλέω, 69 76 35 04 02. Θέλω να το κάνετε σούσουρο αυτό, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Ελέανδρε. Λοιπόν, αμέσως μετά θα μου επιτρέψετε να πάω που διαφημιστικά μηνύματα, αφού ακούσουμε πρώτα. Έτσι ανεβαίνουμε, πάμε.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
6: 28310 24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Το «Η Διάγνωση» Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. «Η Διάγνωση» Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
6: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28 31 0 30 250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
9: Vitara!
8: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Σουζούκι για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

Ευτυχώς, ρε παιδιά, που είναι και ο Νίκος Οικονομόπουλος και μας δείχνει ότι υπάρχουν οι σχέσεις των ανθρώπων, έτσι. Γιατί αν δούμε έξω δεξιά και αριστερά, λέμε Παναγιά μου, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Είναι όμορφο να είσαι ερωτευμένος, είναι όμορφο να αγαπάς, είναι όμορφο να το λες ότι είσαι ερωτευμένος, έτσι. Δώστε αγάπη για να πάρετε αγάπη. Αυτό το μαζί, παιδιά, σε αυτή τη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ελάτε μαζί, λοιπόν, να δούμε τι γιορτούλα έχουμε σήμερα και αύριο και μεθαύριο, γιατί να μην δούμε. Λοιπόν, 5η-23 του μήνα, βλέπω εδώ γιορτούλα δεν έχουμε, αλλά είπαμε τι, έχουμε μια όμορφη γιορτή μέσα στην ψυχούλα μας, στην καρδούλα μας. Χρόνια μας πολλά, λοιπόν, πάμε να χαμογελάσουμε στη μέρα μας. Και όσοι έχετε γενέθλια, να τα κατοστήσετε, να τα χιλιάσετε και ό,τι ποθείτε και αγαπάτε. Λοιπόν, έχω Παρασκευή αύριο, 24 του μήνα, τη Χριστίνα, τη Χριστιάνα, το Χριστινάκι μου λέει εδώ που γιορτάζει, και τον Αθηναγόρα. Χρόνια πολλά. Σάββατο 25 την Άννα, την Ανίτα, την Ανέτα, την Άννα Μαρία, τον Ευπράξιο, την Ευπραξία, την Ολυμπία, την Ολυμπούλα και την Ολυμπιάς. Λοιπόν, και την Κυριακή 26 του μήνα έχουμε τον Ερμόλαο, Ερμολία, Λία Παρασκευή, Εύη Βούλα Βιβί, Βέτη Παρασκευούλα Βίβιαν Παρασκευάς και Ζήλα Ζέλια. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Τώρα, όσο για τις θερμοκρασίες, λοιπόν, ακούστε με, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. 32 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα. Εγώ, δόξα τω Θεώ, εδώ είμαι μια χαρά. Παρασκευή 24 με 34 βαθμούς Κελσίου, μη σας πω και 35 μου δίνει εδώ. Όμως το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία πάει το πολύ μέχρι τους 26 βαθμούς. Την Κυριακή δε μέχρι 28 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Λίγο υπομονή σήμερα και αύριο. Αυτό σημαίνει το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερο. Λοιπόν, Σάκης Ασενίου, ερωτοχτυπημένος.

Ερωτοχτυπημένος λοιπόν. Για να δούμε ποιος είναι ερωτοχτυπημένος εδώ και ακούει. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ στον ΑΦΕΜ 104,7. Τώρα θέλω να δω λίγο και τις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Βλέπω ωραία μαθήματα φωτογραφίας που συνεχίζονται κανονικά στο Δημοτικό Κήπο και παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Rooted. Με είσοδος ελεύθερη πάντοτε, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε το 10ο Αμάρι Green Festival, Αμάρι μου, Καμάρι μου και όποιος σου βρει ψεγάδι, είσοδος ελεύθερη. Είναι στο κτήμα Πάνακρον και μας διασκεδάζουν πάρα πολύ όμορφες, πολύ όμορφα δρόμενα βλέπω εκεί. Μαγειρεύουν για μας σαρικόπιτες, ξινόχοντρα, μαριώτικα πιάτα με χόρτα. Μια γιορτή λοιπόν πολιτισμού, φύσης και παράδοση στο Αμάρι. Σχολεία σωμάτων Αμαρίου. Επίσης βλέπω εδώ, τι βλέπω, έκθεση φωτογραφίας, των μαθημάτων φωτογραφίας στο Δημοτικό Κήπο και αυτό, είσοδος ελεύθερη. Βλέπω Μίκης Θεοδωράκης, Γκαλερί Μορφές, στη Κομπατζηδάκη 18, συνεχίζεται ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, Art Gallery Μορφές. Έχω τα εύθερα στέγνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μεσολογγίου 32. Έχω καλοκαιρινό πρόγραμμα κάθε Πέμπτη μουσική βραδιά με τους Βασίλη Ακτουδιανάκη και Θέμη Ξέζωνάκη. Έτσι, Βενιζέλου 35 στις 9 η ώρα το βραδάκι. Έχω, για να δω εδώ, σκηνοθεσία λέει Θέμης Μουμουλίδης. Οκ, καλοκαίρι 2026, summer, η Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Θέατρο Εροφύλη. Μια πολύ ωραία παράσταση λοιπόν σήμερα στις 9.30 ώρα το βράδυ στο Θέατρο Εροφύλη. Έχω 23 του μήνα σήμερα στο Αρκάδιο Γήπεδο. Πολιτιστικό Σύλλογο Πικρή Ρεθύμνο. Αυτό το ακούω πρώτη φορά εγώ. Πανηγύρι λοιπόν με τον Γρηγόρη Σαμόλη, Γήπεδο Αμνάτου. Στις 10 η ώρα το βραδάκι, με 10 ευρώ είσοδο. Μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα εγώ να ακούσω κάτι κριτικό, έτσι ένα σαμόλι. Και αφού θέλω, γιατί δεν μπορώ. Μπορώ, όλα τα μπορώ αφού τα θέλω, είπαμε. Λοιπόν, γιατί έχουμε καλή διάθεση, γιατί θέλουμε, γιατί τα κάνουμε όλα ζωντανά. Έτσι, ελάτε στην παρέα μας, περιμένω και τις δικές σας επιλογές στο 697-160-3657 283-1054-04. Από τα πρώτα τραγούδια που αγάπησα, τα κριτικά εγώ. Και να πω ότι η Χαρούλα η Αρκαδιανού ήταν και αυτή που μου έμαθε τα κριτικά τραγούδια εμένα. Να πούμε και την αλήθεια μας, που πάντα τη λέμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτή είναι η Χρύσα. Η αληθινή Χρύσα είναι κοντά σας πάντοτε. Σπήλιο, Γρηγόρη Σαμόλης. Το Σπήλιο λοιπόν. Το αγαπημένο μου κομμάτι.

Όσοι αγαπούν πονούν, βρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Αγαπάμε, ναι, γιατί μπορούμε, γιατί θέλουμε. Πρώτα-πρώτα αγαπάμε τους εαυτούς μας και αμέσως μετά τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Και που μας αγαπάνε και αυτοί, δούνε και λαβήν είναι αυτή η ζωή, έτσι. Πάμε στις καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός. Να πάω με τα διαφημιστικά. Πείτε μου το ναι, σας παρακαλώ, πείτε το όμως.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο ΠΟ 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών

0: θέμα.
1: Και τώρα.
0: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
3: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 8 61 23 20.

Λοιπόν, η Ρία Ελληνίδου πραγματικά μοναδική έτσι σε όλα της τα τραγούδια. Πολύ μπράβο της. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα, καλημέρα ζωντανά εδώ στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τον Νικόλο το Χαριανάκη, να στείλω μια καλημέρα με πολλά πολλά χαμόγελα. Με ρωτάτε, με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε, βρε Χρύσα, ισχύουν αυτά που λέει ότι έχει μοσχάρινο πω μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό? Βεβαίως, παιδιά. Εγώ στο σπίτι μου το

Έχω πάρει και κάθε φορά τηλεφωνώ στον Νίκο και του λέω: Νίκο, έχει αλλάξει κάτι. Μου λέει: Όχι, Χρύσα, ό,τι έχουμε πει. Με 9,5 ευρώ μόνο, λοιπόν, νεαρό μοσχάρι. Μπριζόλες μοσχαρίσκες και μας μοσχαρίσκες νοπός. Μοσχάρι για κοκκινιστό, σας τα ξεχωρίζει, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί του για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. 698-579-3601. Ένα. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έρχονται.

Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι φέτος πραγματικά όλα τα καινούργια τραγούδια δεν μπορώ να πω για κανένα. Δηλαδή, μ' αρέσουν όλα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Ίσως θέλει το καλοκαίρι 2026. Ίσως τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία αντικειμενικά. Πάρα πολύ ωραία αντικειμενικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ στον ΑΛΦΑ FM 104,7. Καλημερίζω όλα τα παιδιά, όλους τους γονείς που έδωσαν φέτος εξετάσεις. Γιατί και οι γονείς ξέρετε τι εξετάζει μαζί με τα παιδιά τους. Λοιπόν, Πανελλαδικές 2026 ανακοινώνονται σήμερα οι βάσεις εισαγωγής. Έτσι, μετά τις 11 το πρωί, λέει εδώ, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλα τα παιδιά, λοιπόν. Και να θυμούνται ότι, κι αν δεν έγινε το τέλειο, αυτό που ήθελαν, υπάρχει επιλογή και να ξαναδώσουν, έτσι. Γιατί ξέρετε και αυτό είναι μια επιλογή. Αν δεν έχεις περάσει εκεί που θέλεις, ξαναπροσπαθείς. Δεν το βάζεις κάτω. Δεν το βάζεις κάτω. Γιατί θέλω να μ' αγαπάς και θέλω να προσέχεις τον εαυτό σου.

Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδιά, πραγματικά τι ωραίο τραγούδι. Αχ, βρε Δέσποινα Βανδύ, όλα τα λες. Λοιπόν, αγάπη, αγάπη, αγάπη, δώστε αγάπη για να πάρετε αγάπη. Δεν γίνεται αλλιώς. Ακούστε που σας το λέω, σε αυτή την εκπομπή το λέω πάντοτε. Το μαζί βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, μια μαλλού τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται να βγει αυτή η εκπομπή χωρίς μαλλιού και παγκάκια.

Άχρε Μαλλιού, τι ωραίο τραγούδι πραγματικά. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Βγήκε αρχές καλοκαιριού και θυμόσαστε που σας έλεγα, θα φτάσουμε και στον Αύγουστο, παιδιά. Ε? Θα λέμε νύχτα καλοκαιριού και δεν θα νύχτα Αυγούστου και δεν θα το πιστεύουμε. Λοιπόν, πόσο γρήγορα περνάει αυτό το καλοκαίρι, βρε παιδιά. Πόσο γρήγορα, λοιπόν, ζήστε το. Και με τα φιλιά. Ελευθερία ελευθερίου, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα σαν την αγκαλιά σου. Τίποτα, τίποτα σαν το καλοκαίρι σου. Ελάτε, πάμε.

0: Σα την αγκαλιά σου, συγκεντρώσου Χρυσουλιόχρη, συγκεντρώσου σε παρακαλώ. Δηλαδή τώρα τι, ήρθες να κάνεις εκπομπή για να τραγουδήσεις εσύ? Παναγιά μου, τι θέλεις δηλαδή? Να φύγει όλος ο κόσμος, να μην, όλοι οι ακροατές του Αλφα να μην ακούνε Αλφα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, πειραζόμαστε, περνάμε όμορφα. Ελάτε στην παρέα μας, να καλημερίσω το Κατερινιό μου που ακούει από το ξενοδοχείο, λέει και τις κάνω παρέα. Τι να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ παιδιά που είσαστε και σήμερα εδώ και που ακούμε και που κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή. Ελάτε, πάμε. Beat stop ακούμε. Καλημέρα στο Αντιγονιό μου. Καλημέρα στον Περικλή μου.
1: Εσύ το έβαλες.
0: Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Μέχρι τις 12 παρέα εδώ στον Αλφα.

Συγκεντρώσου λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Η ώρα είναι 10.30. Κανονικά πρέπει να πάω διαφημιστικά μηνύματα. Λέω όμως να βάλω ένα ακόμα τραγουδάκι, έτσι γιατί μπορώ και έτσι γιατί θέλω, βρε παιδιά. Θέλω. Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω. 697-160-3657. 283-1054-094. Ελάτε. Ελάτε, έχουμε ακόμα ένα μισάωρο. Θέλω και τις δικές σας επιλογές. Γιατί? Γιατί και αυτή την εκπομπή θέλω απλά, τόσο απλά, να την κάνουμε μαζί.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Α στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Η Ανούλα πάντοτε βοηθάει στην ψυχολογία μας, έτσι αντικειμενικά τώρα. Τι όμορφο που είναι το σιρτάκι της ζωής. Τι όμορφο που είναι όταν προσέχουμε τους στίχους των τραγουδιών. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα λοιπόν και σήμερα εδώ. Όλα για όλα. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο μισάωρο. Βέβαια θα συμβουλευτούμε και τα ζώδια, εννοείται. Θα τα συμβουλευτούμε, γιατί η αλήθεια είναι όταν έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τι μπορεί να μας συμβεί ή πώς μπορεί να είναι η μέρα μας, πώς κινούνται οι πλανήτες μας, καλύτερα είναι, τι λέτε. Λοιπόν, στα γενικά λοιπόν σας έχω σελήνη που κινείται καινής πορεία στο Σκορπιό. Η μέρα μας καλεί να κατεβάσουμε ρυθμούς. Δεν είναι κατάλληλη για σημαντικές αποφάσεις, είναι ξεκινήματα, αλλά για ξεκούραση, παρατήρηση και εσωτερική ανασυγκρότηση. Μερικές φορές η πάυση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση. Αυτά τα όμορφα. Πάμε, πού πάμε? Τραγούδι. Και αμέσως μετά γυρνάω με τα ζώδια ένα-ένα. Ξεχωριστά. Λοιπόν, είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Ο άντρας των ονείρων μου.

Τι τραγουδάρες ακούμε και σήμερα εδώ παρέα. Αλφα FM 104,7 697-163-657 283-1054-094. Καλημέρα στον Ανδρέα μας. Καλημέρα με χαμόγελα, Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε με, ξεκινάω ένα-ένα ζώδιο. Είμαι πάντοτε στον οροσκόπο.gr. Έτσι. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, κριέ μου, κινείσαι σε ένα περιβάλλον που σε καλεί να διαχειριστείς εσωτερικές εντάσεις και εξωτερικές καθυστερήσεις. Καθώς η σελήνη καινής πορείας στο Σκορπιό δημιουργεί ένα παρασκήνιο ασάφειας. Δεν είναι μέρα για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για παρατήρηση και στρατηγική σκέψη. Εσύ καλείσαι να μείνεις ψύχρεμος απέναντι σε γεγονότα που αλλάζουν ξαφνικά πορεία. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου, γιατί μικρές λεπτομέρειες σήμερα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από το αναμενόμενο. Αισθηματικά, στον αισθηματικό τομέα η μέρα σε βρίσκει πιο εσωστρεφή, λιγότερο διαθέσιμο να εκφράσεις όσα πραγματικά νιώθεις. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή σιωπές που βαραίνουν την ατμόσφαιρα με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Αν είσαι σε σχέση, απόφυγε τις πιεστικές συζητήσεις, ενώ αν είσαι ελεύθερος. Ένα άτομο από το παρελθόν ίσως επανέλθει νοητά στη σκέψη σου. Δώσε χρόνο πριν απαντήσεις ή αποφασίσεις οτιδήποτε, κρυαράκι μου. Λοιπόν, πάμε στα ταυράκια. Ταύρε μου, η Πέμπτη σε τοποθετεί σε μια φάση όπου κοινωνικές επαφές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Όμως, η σελήνη καινής πορείας στο Σκορπιό δημιουργεί μια αίσθηση στασιμότητας σε συνεργασίες και συμφωνίες. Εσύ, καλείσαι να μην πιέσεις καταστάσεις που δεν ρέουν φυσικά. Παρατήρησε τις συμπεριφορές των άλλων, γιατί μέσα από αυτές θα καταλάβεις περισσότερα πόσα λέγονται. Η σταθερότητα τώρα που αναζητάς έρχεται μέσα από υπομονή στον αισθηματικό τομέα. Η ενέργεια της μέρας σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Εσύ εκφράζεις συνέστημα με μεγαλύτερη τρυφερότητα και αυτό λειτουργεί θετικά στη σχέση σου. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε φνηδιάσει ευχάριστα μέσα από κοινωνικό κύκλο. Απόφυγε όμως υπερβολικές προσδοκίες από την αρχή. Η σταδιακή προσέγγιση σήμερα είναι το κλειδί για σένα. Πάμε από τα ταυράκια που αλλού στα όμορφα διδυμάκια. Λοιπόν, δίδυμε, σήμερα Πέμπτη βρίσκεσαι σε μια ημέρα που σε οθεί να οργανώσεις πρακτικά ζητήματα, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, όμως η σελήνη καινής πορείας στο Σκορπιό φέρνει μικρές ανατροπές στην καθημερινή σου ροή. Εσύ χρειάζεται να δείξεις ευελιξία απέναντι σε αλλαγές προγράμματος. Η διέστησή σου είναι έντονη, αλλά δεν πρέπει να βασιστείς αποκλειστικά σε αυτή. Παρατήρησε πριν δράσεις και κράτησε χαμηλό προφίλ σε συζητήσεις. Στον αισθηματικό τομέα η μέρα δεν ευνοεί ξεκάθαρες συναισθηματικές κινήσεις. Εσύ μπορεί να νιώσεις ότι το άλλο άτομο δεν είναι απόλυτα διαθέσιμο ή ξεκάθαρο στις προθέσεις του. Αν είσαι σε σχέση, απόφυγε ειρωνίες ή βιαστικά συμπεράσματα. Αν είσαι ελεύθερος, μια επικοινωνία μπορεί να σε μπερδέψει περισσότερο παρά να σε ξεκαθαρίσει. Δώσε χρόνο πριν επενδύσεις συναισθηματικά. Λοιπόν, μάλιστα αυτό. Να προσέχεις λοιπόν πάρα πολύ, διδυμάκι μου, και πάμε στα καρκινάκια μου. Λοιπόν, καρκίνε, η σημερινή Πέμπτη σε βρίσκει στο επίκεντρο εσωτερικών διεργασιών, καθώς η σελήνη καινής πορείας στο Σκορπιό αγγίζει βαθιά συναισθήματα. Εσύ αντιλαμβάνεσαι πιο έντονα τα μηνύματα γύρω σου, αλλά δεν είναι όλα ξεκάθαρα. Απόφυγε την ανάγκη για άμεσες απαντήσεις. Σήμερα σε καλεί να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου, χωρίς όμως να παρασυρθείς από συναισθηματικές υπερβολές ή παρορμητικές αντιδράσεις. Στον αισθηματικό τομέα νιώθεις την ανάγκη για μεγαλύτερη εγκύτητα, συναισθηματική ασφάλεια. Εσύ μπορεί να αναζητήσεις επιβεβαίωση από το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Όμως η ημέρα δεν ευνοεί απόλυτα απαντήσεις. Αν είσαι σε σχέση, μια βαθύτερη συζήτηση μπορεί να φέρει κατανόηση αλλά και ευαισθησία. Αν τώρα είσαι ελεύθερος, ένα βλέμμα ή μια επαφή μπορεί να σε επηρεάσει έντονα. Καρκινάκι, πάμε στα λιονταράκια. Λέοντα μου, κινείσαι σε ρυθμούς που δεν σου επιτρέπουν να έχεις τον απόλυτο έλεγχο των εξελίξεων, καθώς η σελήνη καινής πορείας του Σκορπιό φέρνει καθυστερήσεις, φέρνει ασάφειες σε θέματα που θεωρούσες δεδομένα. Εσύ καλείσαι να δείξεις ψυχραιμία απέναντι σε μικρές ανατροπές της καθημερινότητας. Απόφυγε την ανάγκη επιβολής και παρατήρησε τις καταστάσεις πριν αντιδράσεις. Η μέρα σε οθεί να επανεκτιμήσεις στόχους, χωρίς όμως πίεση. Στον αισθηματικό τομέα υπάρχει έντονη ανάγκη επιβεβαίωση, προσοχή από το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Εσύ εκφράζεις πιο άμεσα τα συναισθήματά σου, όμως η ανταπόκριση μπορεί να μην είναι άμεση. Αν είσαι σε σχέση, απόφυγε δραματικές αντιδράσεις, δώσε χώρο στη ροή της επικοινωνίας. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία ίσως σε ενθουσιάσει, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποκαλυφθεί η πραγματική της διάσταση, λιονταράκι.
Μην βιάζεσαι, με άλλα λόγια. Πάμε στους παρθένους μας. Η σημερινή Πέμπτη σε οθεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα, λεπτομέρειες που απαιτούν συγκέντρωση. Ενώ η Σελήνη, καινής πορεία στο Σκορπιό, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου τίποτε δεν είναι απόλυτα σταθερό. Εσύ λειτουργείς καλύτερα όταν οργανώνεις, όταν αναλύεις. Όμως σήμερα χρειάζεται να αφήσεις χώρο και στην αβεβαιότητα. Μην πιέζεις εξελίξεις που δεν είναι έτοιμες να οριμάσουν. Στον αισθηματικό τομέα κρατάς πιο συγκρατημένη στάση, προσπαθείς να κατανοήσεις βαθύτερα τις προθέσεις του άλλου ατόμου. Εσύ μπορεί να δείχνεις ψυχραιμία, όμως μέσα σου υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Αν είσαι σε σχέση, μια συζήτηση χρειάζεται ευγένεια και όχι κριτική διάθεση. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία σε βάζει σε διαδικασία αξιολόγησης, αλλά μην βιαστείς να κρίνεις από την πρώτη εντύπωση, παρθένε μου. Λοιπόν, είμαστε στους ζυγούς. Okay. Είμαστε στους ζυγούς και εγώ τώρα θέλω να ακούσω το κατάματα του φέρι, βρε παιδιά. Τι κομματάρα είναι αυτή και γιατί δεν την ακούσαμε ακόμα σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε λοιπόν Θοδωρή Φέρι και Κατάματα, ένα υπέροχο τραγούδι του. Όπως είναι και Θοδωρής Φέρις, και φοβερός άνθρωπος από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά και φοβερός τραγουδιστής. Λοιπόν, 697-160-36-57, 2831-054-054, να σας υπενθυμίσω, Γκουρού Άρωμα στην παρέα μας, η εταιρεία του Νικόλαου του Χαρκιανάκη, με πολύ πολύ αγάπη, είναι πάντοτε δίπλα μας. Και βέβαια Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Πάμε στο Κατάματα. Λάτε.

Κατάματα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κοιτάς τον άλλον κατάματα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, έτσι. Πάω στο ζυγούς, είμαι πάντοτε στον οροσκόπο.gr και συμβουλεύω με τα ζώδια μαζί σας. Λοιπόν, η πέμπτη ζυγέ μου σε τοποθετεί σε μια φάση όπου οι ισορροπίες γύρω σου δοκιμάζονται, καθώς η σελήνη καινής πορεία στο σκορπιό δημιουργεί αστάθεια σε συνεργασίες και καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Εσύ καλείσαι να μην πάρεις θέση βιαστικά σε καταστάσεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Στον αισθηματικό τομέα η ενέργεια της μέρας ευνοεί έντονα, καθώς φέρνει ευκαιρίες για επαφή, προσέγγιση και συναισθηματική ανανέωση. Εσύ μπορείς να εκφράσεις πιο εύκολα αυτό που νιώθεις και να δημιουργήσεις γέφυρες με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει. Ζυγέ μου, με το καλό. Πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, σκορπιέ μου, με τη σελήνη καινής πορείας του ζώδιό σου, η πέμπτη σε φέρνει σε μια ιδιαίτερη κατάσταση εσωτερικής έντασης και παρατηρήσεις, όπου πολλά συμβαίνουν παρασκηνιακά, χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Εσύ αντιλαμβάνεσαι τις λεπτομέρειες που άλλοι αγνοούν, όμως δεν είναι η στιγμή για οριστικά συμπεράσματα. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις, δώσε χώρο στα γεγονότα να αποκαλυφθούν φυσικά. Στον αισθηματικό τομέα η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο, δημιουργεί αισθητικό απέναντι στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Εσύ μπορεί να αισθανθείς έντονα συναισθήματα, αλλά δεν είναι όλα ξεκάθαρα. Αν είσαι ελεύθερος, μια συνάντηση ή μήνυμα μπορεί να σε ταράξει εσωτερικά, χωρίς όμως άμεση εξέλιξη. Σκορπιέ μου, πάμε στα τοξοτάκια μας. Λοιπόν, τοξότη μου, η σημερινή πέμπτη σε βρίσκει σε μια κατάσταση όπου οι ρυθμοί γύρω σου δεν συμπαντίζουν πάντα με τη δική σου ανάγκη για κίνηση και εξέλιξη, καθώς η σελήνη καινής πορείας στο σκορπιό δημιουργεί καθυστερήσεις σε πρακτικά θέματα. Εσύ καλείσαι να μην πιέσεις καταστάσεις που δείχνουν στασιμότητα, παρατήρησε τις λεπτομέρειες πίσω από γεγονότα και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Στον αισθηματικό τομέα η μέρα φέρνει μια πιο εσωστρεφή διάθεση, πιθανές αποστάσεις στην επικοινωνία με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Εσύ μπορεί να νιώσεις ότι δεν υπάρχει αναμενόμενη ανταπόκριση, όμως αυτό είναι προσωρινό. Αν είσαι σε σχέση, απόφυγε συζητήσεις που ξεκινούν από ένταση παρεξήγηση, να είσαι ελεύθερος. Μια γνωριμία χρειάζεται χρόνο για να δείξει τις πραγματικές της προθέσεις. Αυτά για τα τοξοτάκια μου. Πάμε πού? Στα εγωκεράκια. Λοιπόν, η σημερινή πέμπτη εγώ και σε τοποθετεί σε μια πιο πρακτική και ελεγχόμενη διάθεση, όπου μπορείς να διαχειριστείς αποτελεσματικά υποχρεώσεις παρά το γεγονός ότι η σελήνη καινής πορείας στο σκορπιό φέρνει μικρές καθυστερήσεις. Εσύ λειτουργείς καλύτερα σε μια δομή και σήμερα αυτό σε βοηθά να κρατήσεις σταθερότητα. Στον αισθηματικό τομέα κρατάς πιο συγκρατημένη στάση. Δεν εκφράζεις εύκολα τα βαθύτερα συναισθήματά σου. Εσύ μπορεί να δείχνεις απόσταση, όμως μέσα σου υπάρχει ανάγκη για σταθερότητα. Αν είσαι σε σχέση, μια συζήτηση για πρακτικά ζητήματα φέρνει πιο ουσιαστική επαφή, ενώ αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να έχει προοπτική, αλλά χρειάζεται χρόνο για να κτιστεί εμπιστοσύνη, παιδιά, έτσι, χρόνο, οι σχέσεις θέλουν χρόνο. Πάμε στους υδροχόους. Λοιπόν, υδροχόε, η σημερινή πέμπτη σε φέρνει αντιμέτωπο με απρόβλεπτες εξελίξεις στην καθημερινότητα, καθώς η σελήνη καινής πορείας στο σκορπιό δημιουργεί ένα κλίμα αστάθεια σε πρόγραμμα και επικοινωνίες. Εσύ καλείσαι να δείξεις ευελιξία και να μην εμπιστευτείς από καθυστερήσεις. Εκνευριστείς από καθυστερήσεις. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Οι πληροφορίες που λαμβάνεις χρειάζονται φιλτράρισμα πριν τις θεωρήσεις αξιόπιστες. Στον αισθηματικό τομέα η μέρα φέρνει πιο ζωντανές στιγμές. Πιθανότητες για επαφή που σε ανανεώνει. Εσύ μπορεί να δεχτείς ένα μήνυμα ή μια προσέγγιση που σε ευνηδιάζει θετικά. Αν είσαι σε σχέση, υπάρχει ευκαιρία για μια πιο ουσιαστική επικοινωνία, αρκεί να αποφύγεις την ψυχρή λογική. Ενώ αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει, αλλά κράτησε ρεαλιστική στάση. Λοιπόν, και από τους υδροχόους πάμε στο τελευταίο μας ζώδιο που είναι τα ψαράκια μας. Η σημερινή πέμπτη χθες αγγίζει βαθιά συναισθηματικά, καθώς η σελήνη καινής πορείας στο σκορπιό ενεργοποιεί τη διέστηση και την εσωτερική σου ευαισθησία. Εσύ ανταλαμβάνεσαι εύκολα τις διαθέσεις των άλλων, λειτουργείς αντέκτης έντονων ενεργειών. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από υπερβολική συναισθηματική φόρτιση. Η μέρα σε βοηθά να κατανοήσεις καταστάσεις που μέχρι τώρα ήταν θολές. Στον αισθηματικό τομέα η ενέργεια της μέρας ευνοεί έντονα, φέρνοντας τρυφερότητα στην αισθηματική σύνδεση και στιγμές που σε αγγίζουν βαθιά. Εσύ εκφράζεσαι πιο ανοιχτά και αυτό φέρνει ανταπόκριση από το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Αν είσαι σε σχέση, η μέρα ενισχύει τη ρομαντική διάθεση, ενώ αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου δημιουργήσει έντονο συναισθηματικό δέσιμο. Λοιπόν, θα παίξουν δύο τραγούδια για να κλείσει αυτή η εκπομπή. Το ένα τραγούδι είναι αυτό που μου ζήτησε ο Ανδρέας και δεν θα του χαλάσω χατήρι για κανένα λόγο. Είναι και από Μητροπάνω.
που ο Μητροπάνος ζήτησε και ο Παντελής. Δεν μπορώ, παιδιά, να κλείσω εκπομπή χωρίς να κάνω τα θέλω των ανθρώπων που ακούνε το Καλημέρα με Χαμόγελα. Λοιπόν, και γι' αυτό πάω σε Ρώσα πάω, Δημήτρη Μητροπάνο.

Τι να πω, βρε παιδιά, τι να πω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Τι να πω, πέρασα τόσο όμορφα και σήμερα, τόσο όμορφα. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως να γίνει η εκπομπή, δηλαδή και να μην μπει σήμερα, έτσι, για να τιμήσουμε, πραγματικά να τιμήσουμε, όπως το είπα. Δεν θέλω να κλείσω χωρίς να έχω βάλει κανένα τραγούδι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω λίγο χρόνο, μισό λεπτάκι. Να τιμήσουμε και εμείς με το δικό μας το τρόπο, βρε παιδιά. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο. 697-160-36-57, ζωντανά, αλφα-FM 104,7. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, θέλουμε και εμείς το χρόνο μας. 2831-054-094. Να μην βάλουμε κανένα τραγούδι της να την τιμήσουμε.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Λοιπόν, Mary Lee, αγαπημένη παιδιά, έτσι. Μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική, δεν το συζητώ. Λοιπόν, φεύγουν όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, φεύγουν, αλλά μένουν όλα αυτά που άφησαν πίσω. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω.
0: Δεν τη θέλεις πια την αγκάλια μου.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Με καλό, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και τον Νικολό το Χαριανάκη την εταιρεία του και τον Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Οδελιανό Κάμπο.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση

0: ψυχολογική, πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Γιώργο, δεν μπορώ.
5: Αυτός είναι παιδιά ο Νίκος. Ένα χειροκρότημα για τον
4: Νίκο. Έλα Νίκο, έλα Νίκο.
5: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
4: Γιώργο, δεν μπορώ πια να κάνουμε μόνο σεξ. Μου λείπει η συντροφικότητα.
6: Να γραφτούμε στο κουκουέ.
4: Καλό.
6: Και ηχητικό, ε.
5: Είχε ετοιμάσει ηχητικό για τον εαυτό του, ρε φίλε. Ρε, πας καλά, αγόρι μου.
6: Να δεις, θα με τιμηθείς, θα έρθει η μέρα που θα είμαι η χολύπτης του καλού.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: νιώθεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
0: Αλφα. Αλφα FM.
14: Μίξ.
15: Ακούστε.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ λιποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κλιμάς σου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες.

0: I don't understand.
1: Alpha FM. Mix, mix, mix. Ακούστε. Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: ζωή μου. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
9: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
9: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
8: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις?
6: Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
13: Λες να είναι φωτιά?
12: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
13: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
12: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
13: Εμείς να πάρουμε?
12: Όχι.
13: Αν ήταν φωτιόλογοι, κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
12: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
14: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
15: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.

λένε ότι παίζουν την καλύτερη μουσική. Τους πιστεύεις?

0: Αλφα FM.
1: Παίζουμε, παίζουμε.
0: Ασταμάτητα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28 310 24 111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
11: Νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
18: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
19: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
20: Αλφα FM

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Μπορώ να πάω να παίξω στο Still Standing?
12: Ναι, ναι.
13: Ναι,
12: ναι,
11: ναι. Πάρα πολύ.
12: Να σου πω, δεν του κάνεις τρεις ερωτήσεις να δούμε αν μπορεί να πάει να κάνει μια πρόβα?
13: Δεν ξέρω τις ερωτήσεις που κάνουν εκεί.
12: Δεν έχει καμία σημασία, έχει γενική φύσεως είναι οι ερωτήσεις εκεί πέρα.
13: Το γεννάνε οι κότες, τέσσερις παύλες στη μέση βου.
11: Αυγό.
13: Είσαι πάρα πολύ καλός. Μπράβο.
11: Πάρα πολύ καλός. Παιδιά, το είδατε ότι είμαι για το Still Standing?
12: Πάρα πολύ ωραία.
13: Κάνει.
12: Μου.
11: Μου.
12: Ναι.
11: Πόσο είναι?
12: 8 γράμματα.
13: Είσαι σίγουρος?
12: 7.
13: 7 γράμματα.
12: Το δεύτερο γάμα.
11: Α. Το δεύτερο γάμα.
13: Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί βάλες δύσκολο?
11: Δες το γράμμα.
12: Κάνει μου το δεύτερο γάμα και δες το μουλάρι.
11: Κάνει μου και το δεύτερο γράμμα.
13: Έλα, χρόνος κυλάει.
12: Συγγνώμη λίγο. Σοβαρά. Σοβαρά τώρα το κάνεις? Το λες σοβαρά ή κάνεις πλάκα? Σοβαρά.
11: Δεν μου έρχεται.
13: Και θες να πας να παίξεις?
12: Τώρα σοβαρά, κάνει μου. Και είπες το μουλάρι από μου?
11: Όχι, δεν έχεις προλάβει να μου πεις ότι είναι το γάμα το δεύτερο γράμμα.
12: Ωραία, και τώρα που στο λέω, δεν είναι λεπτό που στο έχω πει ότι είναι το γάμα δεύτερο γράμμα. 7 γράμματα.
11: 7 ή 8.
13: 7 παύλες. 7 παύλες στο δεύτερο γου. Άντε να του δώσουμε άλλο ένα.
12: Όχι, όχι άλλο.
13: Και το τελευταίο άλλο.
12: Όχι. Ρε συνάρτηση.
11: Δεν είναι έτσι το παιχνίδι.
12: Καλά, πλάκα μας κάνεις. Το παιχνίδι σου λέει κάνει και μου.
11: Δεν μου έρχεται, ρε παιδιά.
12: Δεν σου έρχεται.
13: Ωραία, παιδάκι μου, κοίτα να δεις που θα πρέπει να το ρίξουμε τώρα κάτω. Πού να το ρίξουμε?
11: Ρίξτε μια κλωτσιά.
13: Έλα, σε ρίξουμε στην κουζίνα.
12: Έλα μαζί μου λίγο.
13: 4 γράμματα, τρίτο γράμμα, χ.
11: Νύχι, ρε παιδιά, νύχι.
13: Πολύ καλό.
11: Σε μένα τώρα αυτά τα κολλάκια τώρα.
12: Δεν βρήκε την αγελάδα που κάνει.
11: Πόσα λεφτά μπορεί να κερδίσω στο Still Standing?
12: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
13: Σηκώνεται κάθε πρωί.
11: Σηκώνεται κάθε πρωί. Το πουλί.
12: Τι λες, ρε βλάκα? Σε αυτονόσεις.
13: Τον ήλιο ήθελα.
11: Συγγνώμη.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.

0: Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Αλφα στους 104,7.
0: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
5: Άκου δυνατά,
6: άκου μοναδικά.

Sfera Mix. Petros Karas in the Mix.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
6: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Πάει να κάνεις εξέταση αίματος δομή και να σου κάνω ψάχνει 5 λεπτά να σου βρει τη φλέβα να πούμε.
11: Σωστό.
10: Το κουρούμι πώς τη λύσεις κατευθείαν. Εδώ λέει διάβασε λέει το κόλπο για να βγάλει σοκολάτα από τα ρούχα. Δεν μας νοιάζει αυτό, φίλε.
12: Γιατί μας νοιάζει.
10: Μας νοιάζει να βγάλει το κόλπο για να βγάλει σοκολάτα από το μυαλό.
12: Σωστό.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM
13: 104,7.
14: 104,7.
8: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
13: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Πού είσαι ρε Γιώργο, χαθήκαμε! Παίρνω από το σπίτι μου για γλυκό το απόγευμα, αν θες.
4: Ναι, αμέ, τι γλυκό.
3: Ξέρω εγώ, φέρε κανένα προφιτερόλ.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ελαττώσεις το τσιγάρο, αλλά δεν μπορείς να τσιγαρίσεις το έλατο.
3: Σου είπε κανείς πόσο όμορφη είσαι σήμερα? Όχι. Μη δεν αχωριέσαι, μπορεί να σου το πει κανείς αύριο.
6: Σκληρό.
5: Μόλις γύρισα από φωτογράφηση και είμαι πτώμα. Εντάξει, για διαβατήριο ήταν, αλλά και πάλι.
3: Αχ, Γιάννη, είσαι ο καλύτερος. Βαγγέλη με λένε. Αχ, Βαγγέλη, ο Γιάννης είναι ο καλύτερος.
7: Είναι γιατί στην ταυτότητα σας δεν γράφει από πού κατάγεστε. Είμαι από τα άγραφα.
8: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
14: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
14: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
18: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
19: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
18: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
20: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
18: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
19: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
18: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
21: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
22: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
23: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
24: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
25: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
24: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
25: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
24: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
26: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
27: Λες να είναι φωτιά?
26: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
27: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
26: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
27: Εμείς να πάρουμε?
26: Όχι.
27: Αν ήταν φωτιά, λόγια κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
26: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
28: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική Τηλεφώνησε στο 199.
0: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Το θέμα της ημέρας, απλά λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
2: Θα προτιμούσες να παρατήσεις
1: δίλημα
2: για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ, το φαγητό.
1: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου, έχω ευχαριστηθεί και τα δύο. Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Κατάλαβε. Δόξα τω Θεώ.
2: Γιάννη. Θα κόψει το φαγητό, Κοίτα ο Μπούος μου.
1: Τι θα κόψει το φαγητό? Σιγά, βρε. Βρε ρόκο, η φρέντη τη

0: επιληψίας. Άσε μας βρε γκουσγούνι, φύγε από εδώ.
1: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-23-353.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Α στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
7: Και στην λεπτομέρεια. Μπράβο της που το κατάφερε αυτό, της, πώς την είπαμε, της Ραγκουτσόν, της Αλίνη, που είχε τέλος πάντων αυτή την ιδέα. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες και το βίντεο και είναι πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακό και σίγουρα, να ξέρετε, δεν το προορίζει για να το πουλήσει, να το βγάλει δηλαδή στο εμπόριο, γιατί είναι όντως από μόνο του πολύ μοναδικό. Καλά, έτσι και το φορούσε αυτό κάποια νύφη σε γάμο. Εντάξει, νομίζω θα έκανε πραγματικά χάμο. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με διαγωνισμό.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Ωπα, παιδιά, γαλαρά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε.
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
18: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
17: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
18: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
17: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
19: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
20: Αρχίζει.
21: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
25: Τι παίζεις εκεί?
26: Δωροστροφό της Novibet.
25: Δωροτροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
25: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
27: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
0: Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα έχουμε και διαγωνισμό. Λάβετε μέρος παιδιά στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα σεπτόνα Dermasoft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου, την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Αλήθεια τώρα.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Anthem Classic, Δέσποινα Μανδύ και Σελήνη εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Φιλάκια απειρά. Μουα.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
2: Η Nickel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nickel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831074770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
11: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλιο Ποτάμου.
12: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης. Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28 310 24 111.
14: Και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.

Bella. Έλα και πούσε, δροσερά σήμερα, δροσερά, καμία σχέση με χθες. 5η 23 Ιουλίου, η θερμοκρασία έχει πέσει, η μηχανή έγραφαν 20 πριν, 20 βαθμούς. Μπορεί να μην ήταν και λίγο παραπάνω, αλλά έχει δροσιά, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο απογευματινό του Σφαίρα. 7 λεπτά μετά τις 5. Γιάννης Μπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο Νικόλας Δράπτης. Η Ελίνα μας λογικά τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Ή αν όχι τη Δευτέρα, αύριο κάτι θα γίνει εδώ. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, της καλησπέρα σας και ό,τι άλλο εσείς γουστάρετε και αγαπάτε. 2-11-779-31 το σταθερό τηλέφωνο εδώ για να πάρετε και να παίξουμε παρέα. Έχουμε δωράκια σήμερα. Να στείλω πρώτα χαιρετίσματα στο Pet Mustache, εκεί στο Μαρούσι, στους φίλους μου οι οποίοι μας δίνουν δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Να την αξιοποιήσετε όπως εσείς γουστάρετε και αγαπάτε, με τροφή, με οτιδήποτε θέλετε να κάνετε εσείς. Και φυσικά έχουμε και κόμπο από Πίτσα Φαν λαχταριστό, να τη βγάλετε μπαλκονάτι, ωραία. Μια έτσι δροσερή βραδιά όπως σήμερα, πάει το μπαλκονάκι και Πίτσα Φαν. Μια πιτσούλα, μια μακαρονάδα και παίζεις και μπεργκεράκι στο κέντρο κομμένο στα δύο. Και βγαίνεις ένα καλοκαιρινό ραντεβουδάκι με τη σύντροφο, με τον σύντροφο στο μπαλκόνι. Βάζεις και στο πίσω στα ηχεία, στην τηλεόραση, σε κάνα YouTube να ακούγεται παφλασμός κυμάτων. Είναι αυτός ο παφλασμός κυμάτων των φτωχών. Πώς κάνω εγώ με τη γυναίκα μου που βάζουμε αυτό το ψεύτικο τζάκι από το Netflix, δεν έχουμε τζάκι σπίτι, και τα Χριστούγεννα λέω μην ανησυχείς, έχω 7 διαφορετικά τζάκια. Διάλεξε ποιο τζάκι ταιριάζει στο σπίτι μας. Και είχα βάλει το τζάκι, μια μισή ώρα έκαιγε, ρε, ούτε ξύλα, ούτε τίποτα. Ζέστη δεν έβγαζε, λέω Σμπούνια, ζέστη έβγαζε. Όχι, Γιάννη, ζέστη δεν έβγαζε, αλλά ήταν το πιο φθηνό τζάκι και πιο ωραίο. Την είχα βάλει στην τηλεόραση, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έκαιγε το τζάκι, τρώγαμε τα μελομακάρονα, τις κουραβιέδες, μια χαρά, μια χαρά.

Να σε καλά. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη που μπήκε και αυτή τώρα στην παρέα μας. Και είπαμε θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Το βρήκαμε το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Θοδωρής και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ένα Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στο Σφαίρα 102-2, 20 μετά τι 5. Καλησπέρα, Νικόλα. Μα φτιάχνετε το απόγευμα κάθε μέρα, ρε φίλε. Καλησπέρα και σε εσά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θέση που έχετε κατατάξει το απογευματινό. Ειλικρινά σα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτά τα δύο χρόνια έτσι περνάμε υπέροχα μαζί σα. Είστε μοναδικοί, ευφυεί και έχω περάσει φανταστικά έτσι δύο χρόνια στο Σφαίρα και γι' αυτό συμβάλλετε κι εσεί καθημερινά. Σε αυτό συμβάλλετε κι εσεί. Καλησπέρα, Ράπα. Θα σου πω ότι έχουμε τελευταία εκπομπή, αδελφέ μου. Θα έχουμε την Τρίτη 28 Ιουλίου. Είναι η τελευταία εκπομπή. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Πότε φεύγετε διακοπές? Του χρόνου πάλι εδώ στο απογευματινό. Μιχάλη, διακοπές φεύγουμε 31. Τώρα επίσημα δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να απαντήσω για όλους. Εγώ τα έχω πει έτσι λίγο έτσι γύρω-γύρω. Δεν θα αποχωρήσω από το απογευματινό, διότι για λόγους οικογενειακούς έτσι πρωτίστως και δευτερευόντως επαγγελματικούς, η ώρα η συγκεκριμένη δεν με βόλεψε, ειδικά τη δεύτερη χρονιά. Δεν βλέπω το παιδί σχεδόν καθόλου και θέλω 4-5 να, δηλαδή να ξυπνάω το πρωί 6 ώρα και 4-5 ώρα max 6 να είμαι σπίτι μου για να βλέπω λίγο την κόρη μου. Μου έχει λείψει πολύ. Οπότε, Μιχάλη μου, δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω εγώ τώρα από το απογευματινό. Αλλά όλα είναι ωραία και καλά. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ που ρωτάς. Κολομπούρο, έτσι λεγόμαστε. Όσοι παρακολουθούν Unboxholics, Βασίλης, γεια σου μεγάλε. Αναστάσεις εδώ, καλησπέρα και εγώ στην παρέα. Καλησπέρα και στη Λίνα. Καλό απόγευμα από τα Cayman. Από τα Cayman, μας ακούνε στα νησιά Cayman. Έλα ρε, έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα, κυρίως το άγχος σήμερα με τις βάσεις. Ανάλυση στοιχείων, 6 στις 10 σχολές είχαν άνοδο και καταλήτης ήταν, λένε, η φυσική. Στη φυσική ήμουνα έτσι και έτσι, να πω την αλήθεια. Ούτε φυσούσα, ήμουνα μέτριος μαθητής. Άμα διάβαζα περισσότερο θα ήμουν καλύτερος. Νέο συναγερμός είχαμε στη Λαμία. Εντοπίστηκε, λέει, σαλμονέλα σε κάτι παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Οπότε έχετε το νου σας, τσεκάρετε τι γίνεται, γιατί το κοτόπουλο είναι απαραίτητο. Έτσι σε όλες τις οικογένειες. Εμείς τρώμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα κοτόπουλο. Φαντάζομαι πιο πολύ τρώνε που είναι και του γυμναστηρίου, πάει το κοταρίζει κάθε μέρα. Τρώνε πιο πολλές φορές, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα έχουμε σε red code για την κακοκαιρία αύριο. Ήδη έχει αλλάξει ο καιρός. Ένα σημείο που βγήκα από το στούντιο, γιατί είχα γύρισμα πριν, φύσαγε κιόλας, είχε πέσει και συννεφιά. Λέω, λες να βρέξει τώρα στο Χαλάνδρι. Τώρα, Επιτροπή και Εκτίμηση Κινδύνου συγκάλεσε Πέμπτη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαευσταθίου, της πολιτικής προστασίας, για την κακοκαιρία που προβλέπεται αύριο. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο την Παρασκευή, έως το Σάββατο 25 Ιουλίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει, λέει, και πιθανότητα των τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για αύριο Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στην κεντρική Εύβοια, βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, φαινόμενα θα εκδηλωθούν η Μαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Και έχει red code σε 11 περιοχές, όπου μέσα είναι και η περιφέρεια Αττικής. Μετά έχει Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ενώτα Θάσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Λίμνο, περιφέρεια Αιγαίου. Αλλά πρώτο πάνω είναι η περιφέρεια Αττικής. Οπότε και εμείς είμαστε αύριο σε red code. Οπότε δεν ξέρω, τόσο, δηλαδή μου φαίνεται και απίθανο, γιατί κοιτάω έξω αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο και επειδή είναι γεμάτο παράθυρα το στούντιο, δεξιά-αριστερά βλέπω ηλιοφάνεια. Δηλαδή λέω, αύριο τι θα κάνει, τόσο κακοκαιρία θα έχει. Μου φαίνεται περίεργο. Αυτά και με τον καιρό. Προσοχή αύριο, άμα δεν χρειάζεται να κάνετε μετακινήσεις, μην κάνετε περιττές μετακινήσεις, δεν χρειάζεται. Τώρα στα της κίνησης, ο Κηφισός καλά είναι μέχρι στιγμής. Λίγο εκεί πέρα μετά τη Λυκόβρηση, που ακριβώς θα σας πω, στο ύψος της Μεταμόρφωσης εκεί, που συναντιέται και με την Εθνική, για 4-5 χιλιομετράκια έχει λίγο κίνηση, όχι πολλά πράγματα. Η Αττική Οδό στο ρεύμα που πηγαίνει προς Μαρούση. Η Κηφισίας είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και η Μεσογείων τμηματικά όχι πολλά πράγματα. Η Κηφισίας δείχνει δύσκολα. Το κέντρο τώρα μετά τη Μαβίλη, εκεί στο. Πού είναι ακριβώς, στην Αρδιτού, παραλίλως εκεί γύρω από το Σύνταγμα, στον Εθνικό Κήπο, η Σταδίου είναι κατακόκκινη. Επίσης και η Τσαλδάρη είναι δύσκολα. Τώρα στα νότια. Στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή είναι και περίοδος με που φεύγουν καράβια στην Ομήρου Σκυλιτσή εκεί και στο νέο Φάληρο στο λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει λίγο κίνηση, όχι όμως όπως ήταν το πρωί ο Πειραιάς. Αυτά προς το παρόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε και λίγο σε μηνύματα. Καλησπέρα. Άλλαξα δουλειά επιτέλους και σας πέτυχα. Μάρο μου, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες και πάλι στο απογευματινό. Καλησπέρα από Σφακιά. Δουλεύουμε και σας ακούμε. Πολλά φιλιά στην Κρήτη εκεί στα Σφακιά, στα παιδιά. Τα παιδιά προτεραιότητα, καταλαβαίνω απόλυτα. Είσαι δύναμη. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη. Φιλιά και στον Νικηφόρο. Καλησπέρα, μας φτιάχνετε τα απογεύματα κάθε μέρα. Και τώρα θα σας φτιάξω και το βράδυ, γιατί ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι το Ελάν και ο Νίκος Βέρτης. Και αν θες να ζήσεις αυτή την εμπειρία μαζί με την παρέα σου αυτή την Κυριακή 27 Ιουλίου, στείλε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα 6936 10 122. Στείλε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα περάσεις φανταστικά κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Κυριακή λοιπόν απολαμβάνουμε τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν Εθνάρχου Μακαρίου 1. Αποκλείεται να μην περάσετε καλά. Αποκλείεται.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
2: Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Sphere 102.2 και τώρα άμα ζητήσεις καλοκαίρι η Novibet δεν μπορεί να σε απογοητεύσει γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν για να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σε άλλο level. Καλή διασκέδαση, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr 6936 10 102.2. Τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Όπως είπα και πριν, σε πολύ λίγο θα παίξουμε. Έχουμε 5 μουστάσεις, δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ να γίνει δική σου εκεί από τα παιδιά στο Μαρούσι. Ένα pet shop κόσμημα. Θα πάτε από κοντά και θα δείτε τι εννοώ. Σίγουρα θα σας κερδίσει. Και φυσικά έχουμε και κόμπο από Pizza Fan. Τώρα έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων και χιλιάδες απολύσεις στη Γερμανία. Ανησυχία για το μεγάλο μέλλον, για το μεγαλύτερο μέλλον και το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Και ξέρετε τι θα γίνει, ότι τώρα, άμα αρχίσουν αυτά στη Γερμανία, αυτό παίρνει μπάλα και όλες τις υπόλοιπες αγορές. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία ευρωπαϊκά, συμβαίνει και θα συμβεί και στην Ελλάδα, θα συμβεί και το τέτοιο. Τώρα που πάνω πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, κρίση στη Γερμανία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα έχει βγήκε μία λίστα με έτσι τα top ελληνικά φαγητά, λαδερά, κυρίως μέσα φασολάκια γεμιστά, ημάμ, μπριάμ, από Κηφισό μέχρι Πειραιά. Και γίνεται έτσι χαμός με τα λαδερά, γιατί και οι ξένοι τα προτιμούν πάρα πολύ. Και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή βγάλανε τα γεμιστά. Τα γεμιστά είναι ουσιαστικά το πρώτο έτσι νούμερο ένα λαδερό φαγητό. Και δεν θα διαφωνήσω, γιατί για μένα τα γεμιστά της μάνας μου είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Δηλαδή, το έχω σκεφτεί άπειρες φορές. Αν μου λέγανε, με κλείναν σε ένα δωμάτιο και μου λέγανε, ποιο φαγητό θες να φας, πρέπει να τρως το ίδιο φαγητό κάθε μέρα, θα έλεγα ότι θα προτιμούσα ό,τι κρέας το τίποτα. Θα έλεγα, ξεστή, ας τρώω κάθε μέρα μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή τα γεμιστά. Να έχω, κάθε πρωί να έρχεται με φετούλα, βέβαια, έτσι, μην είναι τώρα μίζερα, να έχω και την επιλογή αυτή, να τρώω κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, αλλά να μου έρχεται αυτό το τσίγκινο ταψί ή η γάστρα που έχει η μάνα μου καμιά φορά που τα κάνει στη γάστρα, ανοιχτή βέβαια η γάστρα, και έχει μέσα ντοματούλα, πιπεριά και πατάτα. Δεν θέλω άλλα, ούτε μελιτζάνες, ούτε κολοκυθάκια γεμιστά, ούτε τίποτα. Ντομάτα και πιπεριά, αυτά τα δύο. Τα οποία τρώγονται και κρύα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται, είναι ανάγκη να τρώω ζωστά. Όταν γυρνά από το μπάνιο που σε έχει βαρέσει ο ήλιο, έχουν τα χείλια σου γίνει μοβ, σε έχει βαρέσει το αλάτι γύρω-γύρω και μπαίνεις στο σπίτι και βγάζεις, κάνεις, ακούγεται αυτό το άνοιγμα της κουζίνας, το σύρσιμο του ταψιού στη σχάρα που κάνει έτσι, και το ακουμπάς πάνω στα μάτια της κουζίνας και ξεκινάς να τρως, και εκείνη την ώρα, πάντα εκείνη την ώρα έχει τη μάνα στην κουζίνα και σου λέει, τι σου έχω πει 100 φορές, δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος, σου είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα πιάτο, είναι τόσο δύσκολο να πάρεις ένα πιάτο, αλλά εγώ κάθομαι σαν δουλάρα όλη μέρα να εξυπηρετώ τρεις άντρες, γιατί εμείς είμαστε τρία αγόρια σπίτι, όλη μέρα κάθομαι να εξυπηρετώ τρεις άντρες. Και ποιο είναι το ευχαριστώ, ποιο είναι το ευχαριστώ, να μου τα κάνετε λίμπα. Λες και εμένα η δουλειά μου είναι να έρχομαι κάθε τρεις και λίγο στην κουζίνα να μαζεύω οπότε θέλει ο καθένας να φάει. Όλα αυτά επειδή άφησα το ταψί πάνω στο τέτοιο κέντρο, να μέσα στο ταψί. Τέλος πάντων, τις απαντάω εγώ εκεί πάντα. Μαμά, μια οικογένεια είμαστε, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τελικά καταλήγω να στρώνω τραπέζι για να φάω μόνος μου. Τις λέω, αυτό να στρώσει τραπέζι. Να στρώσει τραπέζι, μου λέει, να φας μόνος. Και τελικά στρώνω τραπέζι και βάζω τα γεμιστά εκεί. Και είναι μετά το καλοκαιρινό μπάνιο, νομίζω είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου.
1: Από την Ματινόσφαιρα 102.2.

0: μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύπτετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά.
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρίπο.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
17: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
18: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
17: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
18: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
17: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
18: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
17: Αλήθεια!
18: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
17: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
18: Για την κόρη σου.
17: Ποια κόρη καλέ?
18: Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250.
17: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
18: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
17: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
18: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
17: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
18: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
19: Τι νέα, πώς πάει?
20: Με άφησε.
19: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
20: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
19: Και τώρα?
20: Τώρα θα καλέσω την οδική.
21: Η λύση.
22: Κουτεντάκης.
21: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
22: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
22: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
22: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.

0: Δύναμη,
1: εμπειρία,
0: γνώση,
1: εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
3: Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχει στην παρέα μας είναι η Αιτζίαν, η οποία σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θέλω, ίσως δεν ξέρω τι να κάνω. Ετοίμασε μια βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή μπαίνει στο Aegean App, το οποίο είναι και εύχριστο. Εγώ το έχω κατεβάσει. Μπορείτε να πάτε στο μπάρι και όπου θέλετε εσείς. Έχει και για Πάφο, έχει και για Ρότερνταμ, έχει τα πάντα. Μπορείτε να τσεκάρετε όλα μπαίνοντας είτε στο application είτε στο Aegean. Τώρα πολλά γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Μπορείτε να μπείτε και να τσεκάρετε και τα πολιτιστικά και τα μουσικά. Ο Μαρ Φαρούκ τα μπιλέκ το Σάββατο στο Ζάπιο, μοναδική έτσι μυσταγωγική συναυλία. Μαζί του είναι και η Μαρία Παπαγεωργίου. Έχει βγάζει ένα εκπληκτικό ήχο ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και θα σας ταξιδέψει. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχουμε έτσι κάτι άξιο αναφοράς. Εγώ παλεύω, έχει γίνει χαμός στο σινεμά με την Οδύσσια του Νόλαν. Τώρα μιλάμε για τρεις εβδομάδες, όχι τρεις εβδομάδες, μην λέω χαζομάρες. Δύο εβδομάδες, παιδιά, δεν έβρισκα εισιτήριο με τίποτα. Όχι όμως εισιτήριο, δηλαδή ξεκίναγαν οι προβολές από τις 7 ώρα το απόγευμα. Προφανώς δεν μπορούσα να πάω. Κοίταγα προβολές εκεί 9 στις 10. Είχε σε κάποιες αίθουσες, δηλαδή στην αίθουσα 5 ή σε κάποια άλλη αίθουσα. Αλλά αυτό είναι μια ταινία που άμα δεν πάω να τη δεις, ρε παιδί μου, στην αίθουσα αυτή που έχει τα ωραία τα ηχεία, την κλασική, την IMAX, πώς τη λένε, δεν την ευχαριστηθείς. Τι να πάω να τη δω σε μια απλή αίθουσα. Και έψαχνα, δεν έβρισκα. Τελικά θα πάω να τη δω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το βράδυ, μαζί με τον φίλο μου τον Στέλιο. Οπότε την Τρίτη θα σας δώσω feedback. Πήγε και την είδε και ο Τσουβέλλας, μου είπε ήταν καλή. Πολλοί όσοι την έχουν δει λένε ότι δεν μεταφέρεται συγκριτικά με την προηγούμενη ταινία της Οδύσσειας. Έχει πολλά κενά ιστορικά και τα παρουσιάζει και λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά γενικά αναδεικνύεται και η Ελλάδα μας σε πολλά πλάνα, ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και γενικά ότι είναι από τις πολύ καλές ταινίες. Σίγουρα θα προταθεί για Όσκαρ. Τώρα τι Όσκαρ δεν ξέρω αν είναι. Θα είναι για από θέμα ηθοποιών ή τώρα φωτογραφία ή το οτιδήποτε τι έχει ταινία. Αλλά την Τρίτη θα ξέρω περισσότερα και θα σας πω για όσους δεν την έχουν δει, αν αξίζει να τη δείτε. Και είναι και μια ταινία η Οδύσσεια τώρα του Νόλαν που δεν μπορεί να τη δεις. Δεν μπορεί να τη δεις στο σινεμά. Μετά έλεγα ξέρεις τι άγασε, θα τη δω σπίτι όταν θα βγει έτσι για να μπορεί να τη δεις σπίτι. Αλλά λέω όχι, πρέπει να τη δω στο σινεμά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά επιστρέφοντας. Θα παίξουμε. Έχουμε δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι. Οπότε σε πολύ λίγο εδώ το παιχνίδι μας με το δωράκι μας για εσένα φίλε, για εσένα φίλε, εδώ στο Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Το Ήδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη Άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
13: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostro, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostro. Wake up new.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Καθρέφτης, να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
19: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
21: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
20: Ανανέωση.
21: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
22: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
20: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
22: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
23: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
24: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρατά σε Θεοδωρίδου στο Σφαίρα 102-2 και 60 ευρώ pet mustache. Πάμε να παίξουμε, να τα κάνετε δικά σα. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Εδώ κάποιο από εσά θα πάει στο pet mustache και με αυτά τα 60 ευρώ μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει αυτό. Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί. Υπηρεσίε καλοπισμού, μπάνιο, κούρεμα, νυχάκια, δοντάκια, τα πάντα. Περιλέμια, οδηγού. Έχει φοβερά πράγματα για παιχνίδια. Εγώ παρότι δεν είμαι γατοπατέρας, ενώ με σκυλιά είμαι όλη μου τη ζωή. Έχει κάτι παιχνίδια για γάτες που λέω, κοίτα να δεις, κάτι στρωματάκια, κάτι αυτά. Λέω, τι τούφα κάνουν τα ζωάκια, τι ωραία πράγματα έχει το pet mustache. Λοιπόν, έχουμε κάποιον στη γραμμή, Γιάννη. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Να το κάνετε δικό σας και να το εξαργυρώσετε όπως εσείς θέλετε και αγαπάτε. Είναι και αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο κτηνιατρικό φαρμακείο, φάρμακα συμπληρώματα, κλινικές τροφές, τα πάντα όλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, έχεις ζωάκι?
1: Έχω.
0: Τι?
1: Σκυλάκι.
0: Πώς τον λες?
1: Ρόξι.
0: Ρόξι, ωραίο. Α, είναι θηλυκό.
1: Θηλυκό.
0: Θηλυκό. Πόσο χρονών είναι η Ρόξι?
1: Πρέπει να είναι γύρω στα 10.
0: Στα 10. Αδέσποτε τη βρήκε?
1: Αδέσποτε από τη Λάρισα.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Γιατί το κατάλαβα από το πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά μπράβο σου. Και εμείς το δικό μας αδέσποτε. Εκεί 40 ημερών τον βρήκαμε, ήταν πεταμένο στο Μενίδη.
1: Και αυτό το χτυπάγα να λείπητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άστα να πάνε. Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, θα πας στο pet mustache. Εύχομαι δηλαδή να πας στο pet mustache να κερδίσεις έτσι τη δωρεπιταγή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και να τις πάρεις ότι να είναι χαρούμενη βασικά, ότι γουστάρεις και αγαπάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, 3, 2, 1 και... Τι είναι αυτό?
1: Δεν μου πάει το μυαλό.
0: Ούτε με. Άλλη μία, άλλη μία. Το βρήκες? Πες, τι σκέφτεσαι, μπορεί να είναι.
1: Όχι, όχι, δεν μου πάει το μυαλό καθόλου.
0: Ναι, τι είναι ρε Γιάννη?
2: Φέρεις τέρμα. Για μένα η
0: παρέα. Γεια σου φίλε.
1: Έγινε, ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
0: Καλά, επίσης, επίσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
3: Κέλλη.
0: Γεια σου Κέλλη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Λυκόβρηση.
0: Από Λυκόβρηση. Έχεις εσύ κάποιο κατοικίδιο?
3: Έχω ένα σκυλάκι.
0: Α, πώς τη λένε?
3: Μπλούμπι.
0: Μπλούμπι. Περίεργα, ναι. Από πού το Μπλούμπι?
3: Τώρα εντάξει, βγήκε. Τι να πω.
0: Ναι, γελάω εγώ που λέω το σκυλί μου που ρες, αλλά περιμένω, θέλω να δω πώς, από πού βγήκε. Ωραία, πάμε να παίξουμε, φίλοι, καλή επιτυχία. Το βρήκες? Κλασική εισαγωγή.
3: Αχ, όχι.
0: Άλλη μία, πάμε.
3: Απόν.
0: Όχι. Έχεις βάλει φωτιά στο ποτήρι και στην καρδιά μου. Σικάριο, σικάριο, σικάριο, σικάριο, σικάριο, σικάριο. Δεν πειράζει φίλοι, καλή συνέχεια.
3: Επίσης.
0: Πάμε στο επόμενο. Γιάννη, θα γίνει να κερδίσει κανείς ρε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-11-779-31. Για να δούμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Νικόλα.
0: Τι κάνεις, το όνομά σου?
4: Εγώ είμαι Μελέτη.
0: Έλα Μελέτη, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Κορυδαλλό.
0: Α, ωραία.
4: Ρε Νικόλα, στεναχωρέθηκα που δεν φάσε του χρόνου στο Σφαίρα.
0: Ναι, μωρέ. Ναι, ξέρεις, εξήγησα και πριν ότι είναι λίγο, είναι τα πράγματα...
4: Ναι, ναι.
0: Είναι για τη,
4: αλλά...
0: για τη μικρή. Και εγώ στεναχωριέμαι πολύ. Αλλά...
4: Να την χαίρεσε τη μικρή και να την απολαύσει όσο πολύ γίνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μελέτη μου. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και.
4: Νίκος Βέρτη.
0: Ναι, ποιο, ποιο.
4: Κι όμως αν τρελός σε αγαπά.
0: Ναι, ρε μεγάλε. Μείνε στη γραμμή. Βάλτε από την αρχή, Γιάννη, να μπουν να τον πελέγει από την αρχή. Πάμε, μείνε στη γραμμή να πάρετε στοιχεία.

αποκεσματινό σφαίρα 102-2.

0: Φεύγουμε!
1: Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενεδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: και από το παλιό στο καινούργιο.
1: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
0: Αλφα. Για να την ακούσεις.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Μπαμπά, τι είναι αυτό που έχει η μαμά κάτω από τη φούστα της? Ο παράδεισος, γιέ μου. Και τι είναι αυτό που έχεις εσύ μέσα στο παντελόνι σου? Το κλειδί του παραδείσου, γιέ μου. Τότε να προσέχεις, μπαμπά, γιατί ο γείτονας έχει αντικλείδι.
5: Κερατούκλι.
6: Πού και πού μου αρέσει να ρίχνω ένα κουβά στο νερό στη θάλασσα και να φοράζω. Είσαι ελεύθερο, φύγε.
7: Είναι ένας τύπος σε ένα μαγαζί με παπούτσια. Κάθεται στη βιτρίνα, κοιτάζει. Μπαίνει μέσα και λέει να σας ρωτήσω για ένα ζευγάρι. Ναι, παρακαλώ, λέει ο πολίτης. Ο Ανδρέας με τη Φωτεινή, πώς το πάνε?
8: Έχω 6 χρόνια σχέση.
9: Εγώ 6 χρόνια συνεχόμενα έχω κάνει μόνο στο δημοτικό.
10: Καταπληκτικό.
8: Αν σας στείλει γυναίκα μήνυμα, έχεις δίκιο, μην το ανοίξετε. Είναι ιός.
7: Το μυστικό της αποτυχίας, φίλε, είναι να είσαι ο εαυτός σου.
2: Ο Κινέζος εργάτης λέει, τηλεφωνεί στο αφεντικό του. Του λέει, εγώ όχι έρθει δουλειά, εγώ άρρωστος. Το απαντάει το αφεντικό.
1: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρις.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
14: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
15: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέτο Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
0: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Αλφα στους 104,7.
17: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
18: Λες να είναι φωτιά?
17: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
18: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
17: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
18: Εμείς να πάρουμε?
17: Όχι.
18: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
17: Ναι, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
19: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
20: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Sfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
10: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ?
9: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού.
9: Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά. Για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ίκτεο Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
15: 28 310 24 111
14: και www.mbs.com.gr.
15: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
16: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, Motel, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις Μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: DLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
1: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
0: Ο ηγέτης στο νερό.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
8: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
7: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
9: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
10: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Βούλω το τώρα γιατί βγαίνει ο Άρχοντας. Έλα, Άρχοντα.
15: Άρχοντα.
14: Με τον Τύρι Μπύρι όλα καλά.
15: Ας μην μιλάς. Έχει πολύ τα κομμάτια.
14: Εγώ γλωσσό.
15: Τι μου το είπες. Τι μάλλον εσύ αιτία που κλιματιαζόμαστε και έχουμε πόνο κεφαλό.
14: Φαντάζεσαι. Θα σε ξεματιάσω, περίμενε.
15: Ναι, ναι, ναι. Ρώτα το πισινό μου.
14: Γρηγόριος δεν είσαι, βαφτισμένος.
15: Εγώ δεν ξεματιάζω έτσι.
14: Πιάσε λίγο τα χαμνά σου τώρα για να πιάσει το ξεματιάζω. Πιάσε λίγο τη γλώσσα σου, βγάλε τη γλώσσα σου και πιάστη. Δάγκωσέ τη.
15: Να πιάσω τη γλώσσα μου και τα χαμνά σου.
14: Και τα χαμνά σου και δάγκω τη γλώσσα σου.
16: Και τα αυτή σου. Τι λέτε πρωί-πρωί.
14: Και να πιάνεις τα αυτιά με τα δύο χέρια.
16: Με το ένα πόδι.
14: Με το ένα πόδι. Και κάνε τρεις κύκλους γύρω από τον εαυτό σου.
16: Όπως είσαι μετά. Και βάλε το κεφάλι σου τρεις φορές στη θάλασσα.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα FM
4: 104,7.
17: 104,7.
18: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμα.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Θέλω να μου βάλεις το «Έχεις το για σένα αν μπορώ».
7: Χωρίς λόγια.
6: Αμίλητο.
7: Ωραία.
6: Θα το πω εγώ.
7: Ωραία.
6: Για σένα αν μπορώ.

Όχι για σένα ναι μπορώ. Μουστάκι να στηρίζω, τρίχα να μην αφήσω, ούτε στο μάγο το μόνο. Για σένα ναι μπορώ, τι με λέμε να αφήσω, το τάτσο να τσουρίσω, απόψε.

0: και όμως στο πόρομο.
1: Παραπονιάρι μου.
2: Ένα χειροκρότημα, παιδιά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Κι άλλο χάθηκε. Κάτσε να παίξει το κλαρίνο.
1: Πάλι έλεγε εσύ.
0: Γεια σου, Θανάση Βασιλόπουλε, χρόνια πολλά. Για σένα δεν μπορώ, Αλέξη, να ψηφίσω. Μνημόνια να σκίσω. Για σένα ναι, μπορώ. Για σένα ναι, μπορώ. Το πάω να προδώσω.
2: Όχι, ρε Βαλάτη.
0: Και κάρτα να πληρώσω. Στον Ολυμπιακό.
1: Ε, αυτά είναι.
2: Έλα ρε Παλάτη.
0: Ξεφτύλα για πάρτι σου.
2: Ξεφτύλα.
0: Για σένα δεν μπορώ να πάω στο πανηγύρι. Να ψήνουν σκατσοχύρι σαν να ήταν γιορτή. Κι εγώ να τους κοιτώ και φουαγκρά να τρώω. Χωρίς κανένα λόγο. Νάντσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι. Αγαπώ μου.
2: Έλα παιδιά, έλα παιδιά.
1: Για σένα
0: δεν μπορώ.
1: Τι
0: με λέμε ένα πίσω μου. Το δάτσο να ξοφλήσω από ψηλό μου. Οι ψηλές μου θα σπάνε. Για σένα δεν μπορώ τσάπα καλκό να δώσω. Χριστέ και Παναγιά τρύπωνε τόσο. Κι όμως το πω.
2: Εντάξει,
1: χειροκρότα μωρί τον άνθρωπο,
2: ξέρω να λέει.
1: Εγώ σου μιλήθηκε, με βλέπεις, το
0: γράψεις
1: μόνος σου.
0: Έτσι το έγραψα μόνος μου μια βραδιά αυτές που είχα φάει φασολάκια, πώς θα κοιμηθώ με τίποτα. Έπεσε πολύ.
1: Ε, Βαλάντη, εγώ σε γουστάρω πάρα πολύ αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί μου τις λες ρε πουλάκι.
0: Για να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με ένα τραφιντικό.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και έχασε τα όλα μαζί, θα ζήσουμε.
1: Μα μιλάς για φασολάδες και τέτοια και νομίζω ότι μου έρχεται η μυρωδιά μέχρι εδώ πέρα έφτασε.
0: Είναι η δικιά μου προσωπική μυρωδιά.
2: Μάλιστα.
0: Ο Πάκο Ραμπάς.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Βαλεντίνο. Non-stop.

0: Alpha FM. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται.
9: Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Έχεις αναπτήρα!
13: Δεν καπνίζω. Καλά, πάρε το δικό μου και θα το πάμε από την αρχή. Πρέπει να γνωριστούμε εμείς.
14: Το σημαντικότερο, Γρηγόρη μου, στην αγορά αυτοκινήτου είναι να βρείτε ένα που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας. Εγώ, λόγου χάριν, έχω ένα που χάνει λάδια.
15: Ναι, σαν την προσωπικότητά σου.
14: Είδες, άμα δεν κολλώνει και τσαλακωθείς.
16: Μπράβο! Μπράβο!
13: Άστο λίγο να... Ολόγια σεξ μιλάμε. Όχι, ναι. Λέει αυτή σε αυτόν. Ναι, προσπαθώ να... Ολόγια σεξ μιλάμε. Ναι. Ολόγια σεξ μιλάμε. Τι να σου πω, μωρό μου, εντάξει, να πούμε. Έλα, να πούμε για τον καιρό. Ναι, καλύτερα. Δεν νομίζω ότι είναι καιρός να πεθούσουμε.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα FM
17: 104,7. 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
19: Everybody be cool, it's a robbery!
20: Any of you fucking pricks move!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
6: ο ηγέτης στο νερό.
7: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
1: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
15: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
16: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα. Για να την ακούσεις.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Σου θέλω να σας πω, παιδιά, για την ιστορία ότι οι κορκόδηλοι Νείλου.
21: Πώς λες?
20: Κορκόδηλος είπα, αλλά είναι κροκόδηλος κανονικά.
21: Κροκόδηλος.
20: Ναι.
21: Άρα έχει μέσα αυγό.
20: Ναι.
21: Άρα
20: ναι.
21: Το εσωτερικό του αυγού όταν είναι δειλό,
20: ναι.
21: Πώς λέγεται?
20: Κροκόδηλος.
21: Ωραίο τέλος, ε. Και το θαραλέο ασπράδι.
22: Ασπραδόδηλος είναι μόνο πρωτεΐνη.
21: Πόπο βλακία μας έπιασε.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Bye, Valentine.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Κάθε άντρας που σέβεται τον αδρισμό του, ξέρει δεν ξέρει κάποια στιγμή θα ανοίξει το καπό του αυτοκινήτου και θα κάτσει 5 λεπτά να κοιτάει τη μηχανή.
5: Δεν ξέρει.
6: Με ένα μάστορα σπαλιά είχα πάει ένα κουπεράκι να μου είχε καπνίσει και μου λέει δύο τατινά. Η φλάτζουλα. Οπότε μου λέει καμιά ξάκουσα ρούμπα. Ή μου λέει το χειρότερο ρίγμα κινητήρα. Οπότε στα 30 ευρώ μου λέει την εξυπηρέτηση. Του λέω ρίγμα κινητήρα ακούγεται πολύ σοβαρό. Μόνο 30 ευρώ. Ε, ναι, να σου βγάλω τη μηχανή, να βάλω κοκκινό χώμα, να βάλει 30 φιλιές.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις
8: ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Τι είχε?
9: 50 Shades of Grey.
10: Εντάξει, παιδιά, έχω ακούσει διάφορα.
8: Εντάξει, εγώ πρέπει να σας πω την αλήθεια πάντως, παιδιά. Την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό με το θέμα, θέλω να σας πω την αλήθεια. Το πέρασε ότι ήταν σεμινάριο για ελοχρωματιστές. Και ήρθανε κάτι καινούργιο στην πολυκατοικία και κάνουν όλη μέρα σεξ. Όλη μέρα
10: δηλαδή. Ναι. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο.
8: Άντε να παντρευτούν, να ηρεμήσουμε λίγο, να πούμε.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Όχι, πάει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

κατά λήξαν αυτά πάτη. Και οι πληγές αιμορραγούν και στάζουν δάκρυ. Οι ενοχές τους αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να ξέρουν.

0: νέες επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Καλημέρα Παναγή.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά, εσύ?
6: Το όνομά σας?
5: Μαρία, έχω πάρει πολλές φορές.
6: Γεια σου Μαρία.
7: Γεια σου,
5: τι
7: Μαρία.
5: Κάνετε, χρόνια πολλά στο
6: να
5: Γρηγόρη.
6: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
5: Γρηγόρος που είναι για τροσόφι για το λαιμό.
6: Βεβαίως.
5: Θα ζεστάνεις νερό στο μπρίκι.
6: Μακλάνι.
5: Θα στύψεις μέσα λεμόνι.
6: Για στην γυναίκα να ακούσω.
5: Δεν υπάρχεται, μιλάμε. Δεν υπάρχει που με ακούνε από δίπλα οι συνάδελφοι και σου λένε γιατί γελάει αυτή όλη μέρα. Γρηγόρη, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι το γιόκα σου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Όλοι και να είστε καλά, είστε το λατρεμένο μου πρωινό παρεάκι. Χωρίς εσάς δεν ζω.
7: Να είσαι καλά, Μαράκι.
6: Το χωρίς εσάς δεν ζω, σε πάτησε ο Γρηγόρης. Θέλουμε να το κάνουμε τρέιλερ της Τσιμπλική. Του ξαναπέστε το μία.
5: Χωρίς εσάς δεν ζω.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
8: In

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ναι.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας. Αριστοτέλης Πριόβολος από δικηγορικό γραφείο Στατήρ. Εμείς εκπροσωπούμε τον κύριο Αναστάσιο Ρουβά, το γνωστό, τον Σάκη Ρουβά.
4: Ναι.
5: Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα όσον αφορά το Instagram σας. Ο κύριος Σάκης ήταν καλεσμένος σε μια εκδήλωση της 23-8. 23-8,
4: ναι.
5: Στην οποία δυστυχόν ήταν να πάει στην Αγία Πετρούπολη για μια εκδήλωση ενός πετρελαϊκού κολοσσού.
4: Με όνομα, και το Instagram μου τι σχέση έχει
5: με αυτό. Όνομα Vladimir
4: ναι.
5: Σιέτιν.
4: Παρ'
5: όλα αυτά ο κύριος Σάκης δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω κάποιου προβλήματος υγείας που είχε μικρού, ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά την ίδια ημέρα έχει αναρτηθεί από εσάς μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται ότι είστε μαζί. Και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα άθελά σας, φυσικά, εντάξει, εσείς που να το ξέρετε, απλά επειδή είναι η ίδια ημερομηνία από κύριο Σάκης δεν μπορούσε να πάει στην συναυλία του Vladimir Σίτιν, φαίνεται ότι βρίσκεται μαζί σας και θα θέλαμε να έχουμε μια κατάθεση από εσάς, ούτως ώστε να υπερασπιστούμε τον ισχυρισμό μας ότι ο κύριος Σάκης εκείνη την ημέρα ήταν άρρωστος, καταλάβατε, ότι δεν βρισκόταν ουσιαστικά μαζί σας.
4: Θα ήθελα τόσο πολύ να βρισκόταν μαζί μου όμως.
5: Το καταλαβαίνω. Προφανώς η φωτογραφία που έχετε ανεβάσει είναι προϊόν
4: Γιώργο, Γιάννε, υπήρχε περίπτωση να μην σ' ακούω. Δεν υπήρχε.
5: Α, ξέρω κι εγώ, τι να πω.
6: Μα μόνο αυτή η αντίδραση.
7: Είναι μόνο που σε πένεψε.
6: Ναι, ρε φίλε τώρα.
4: Είμαι φαν. Ακούω κάθε μέρα.
6: Είσαι φαν
4: το
6: κομπλιμόν.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Σας παίρνω για ένα θεματάκι που έχει γίνει. Ένα λάθος έχει τοποθετηθεί στο ταμπλό σας μία μεγαλύτερη οθόνη. Δυστυχώς το συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα έπρεπε να έχει παραδοθεί σε εσάς.
6: Είναι για άλλο πελάτη.
5: Είναι για άλλο πελάτη, ναι, είναι σαφώς. Θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του αυτοκινήτου.
6: Πώς θα γίνει η αλλαγή του αυτοκινήτου, αφού το έχω παραλάβει, είναι στο όνομά μου.
5: Πάρτε λίγο τον κύριο Σαργαδίτσα να σας εξηγήσει.
7: Πρέπει να μας φέρετε το αυτοκίνητο πίσω. Πού είσαστε τώρα?
6: Στη δουλειά μου.
7: Ωραία, θα στείλω να το πάρουν εγώ. Έχετε κάτι μέσα?
6: Φυσικά και εγώ, καταρχήν είναι κλειδωμένο σε πάρκινγκ, κύριε. Πώς θα το πάρετε?
7: Θα πάμε να το πάρουμε. Πόσο θα πληρώσουμε το, με το. Δεν έχετε το καρτελάκι?
6: Όχι, κύριε, είναι σε πάρκινγκ στο σπίτι μου. Πώς θα το πάρετε?
7: Α, δεν θα πάμε να το πάρουμε έτσι. Μαζί σας θα το πάρουμε, κύριε. Δεν πάμε να το κλέψουμε. Έχετε κάτι μέσα στο board bagage? Θα τα αφήσουμε πίσω. Πού είναι το πάρκινγκ? Πείτε μα να τα πεταχτούμε δύο λεπτά.
6: Έχω τα κλειδιά, κύριε. Πρέπει να.
7: Είστε ένα χωριέστε. Έχουμε εδώ αλάνια. Εμείς θα το ανοίξουν τα κατάκα. Μην αγχώνεστε. Πέτε μα που είναι το αυτοκίνητο. Εσείς έχετε κάτι μέσα, θέλετε να πάρετε, να τα βγάλετε?
6: Έχω το καρεκλάκι του παιδιού, πώς έτσι.
7: Α, το καρεκλάκι θα το αφήσουμε. Το καρεκλάκι.
6: Βάλουμε σε σακούλα.
7: Ναι.
6: Δεν γίνεται έτσι όπως το λέτε.
7: Μα γιατί, κύριε?
6: Μου λέτε ότι έχω παραλάβει ένα λάθος αυτοκίνητο. Το δικό μου το αυτοκίνητο πού βρίσκεται?
7: Εδώ!
6: Δεν μου το είπε ο κύριος.
7: Πόσο καιρό έχετε το αυτοκίνητο, κύριε? Κάνετε πολλά χιλιόμετρα.
6: 100 χιλιόμετρα βία.
7: Θα τα προσθέσουμε στο καινούργιο αυτοκίνητο.
8: Πάω εγώ μια φορά μέχρι Χαλκίδα και θα γυρίσω.
7: Βέβαια.
6: Μάλιστα.
7: Πηγαίνετε το κι εσείς μαζί αν θέλετε. Πάτε μια βόλτα στη Χαλκίδα. Έχετε πάει στη Χαλκίδα? Το καινούργιο αυτό το δικό σας έχει και σχάρα πάνω. Εσείς θέλετε σχάρα?
6: Όχι.
7: Θα τη βγάλω. Εντάξει. Τι χρώμα ζητήσατε εσείς?
6: Το μεταλλικό.
7: Α, το μεταλλικό, το raised.
6: Ναι.
7: Εντάξει, δεν είναι τόσο μεταλλικό αυτό που είναι το δικό σας. Θα τα δείτε τώρα, θα το δείτε. Πιο ωραίο είναι αυτό το μοβ με ροζ, με ματ. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα.
6: Μοβ ματ.
7: Μοβ ματ με λίγο ροζ. Σωμών.
8: Έχει πέρλα.
7: Έχει πέρλα, έχει μια πέρλα, την έχει, ναι.
6: Όχι, κύριε, εγώ έχω πει το μπλε το raised.
8: Το μπλε το raised είναι πολύ επιθετικό.
7: Πολύ επιθετικό, ναι, το μπλε το raised για να μπορεί. Εσείς αυτή την πέρλα δεν τη θέλετε μέσα? Το καταλάβετε ποιο χρώμα σας είπαμε?
6: Να περάσω από εκεί λίγο.
8: Απλά λείπουν τα καθίσματα τα πίσω τώρα, γιατί.
7: Α, τα καθίσματα τα πίσω τα θέλετε?
8: Είχε το θέμα, να περιμένει να τα βάλουμε. Μέχρι το απόγευμα θα είναι έτοιμο.
7: Εντάξει, εντάξει, θα είναι έτοιμο αυτό. Μέχρι έτσι κι αλλιώς θα είναι έτοιμο. Το απόγευμα θα έρθει να το πάρετε, γιατί βάζουμε τα καθίσματα εδώ.
6: Πείτε μου κάτι, όλη αυτή η ιστορία γιατί γίνεται για την οθόνη?
7: Όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί σας κάνανε φάρσα!
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Μίξ Βαλεντίνο.

0: Θες να σε πω μια βόλτα σήμερα?
1: Είναι και πάτσα του.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
3: 104,7. 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Όνομα, ζώο, φυτό, πράγμα.
5: Τραβιέται.
6: Μανίκι.
7: Και εγώ.
8: Νίξα.
9: Τι λέει η Γρηγόρη, τι τραβιέται η Νίξα.
5: Γιατί δεν τραβιέται η Νίξα. Όποιο πει ότι δεν τραβιέται η Μίξα είναι ψεύτη.
10: Ανάθεμα.
5: Χρώμα.
6: Σοβαρευόμαστε. Μαωνή.
10: Τι μαωνή.
5: Τι μαωνή, βρε.
10: Βρε πούφο.
6: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει το χρώμα.
10: Μαύρο.
5: Κι εγώ μαύρο.
10: Έλα, βάλε μπλε μου, ωραία, και εσύ.
5: Μπλε, ωραία. Δέκα εγώ, ωραία, δέκα εσύ. Γρήγορα το λίγο. Το παίζει.
6: Μπάλα.
5: Μπάλα, πολύ ωραία. Εντάξει,
10: μα αντέγραφε.
6: Τι λε,
10: δεν παίζω άλλο.
5: Εσύ. Εσύ τι έγραψε.
10: Μπάλα.
5: Μπάλα, πέντε. Εγώ μύτη.
10: Ξέχασε το.
5: Δεν την παίζει τη μύτη.
11: Αν μα εξηγήσει πώ παίζει τη μύτη.
5: Θα σου πω πώ παίζω τη μύτη. Πώ παίζω τη μύτη μου.
6: Γιατί κοκκίνησε.
5: Εγώ κοκκίνησα γιατί παίζω τη μύτη μου.
6: Η μύτη κοκκίνησε.
5: Η μύτη μου είναι κόκκινη έτσι. Είμαι Ράγκο Βασίλη.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.